0: 2-10-79-36-01. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Όργιο φοροδιαφυγή στην Κρήτη. Η επιχείρηση δεν είχε κόψει πάνω από 16.500 αποδείξεις.
4: Και τι μαζεύτηκαν στην επιχείρηση και κάναν όργιο.
5: Στεναμάνε Γιώργο μου, το τι όργιο.
6: 16.500, ναι.
3: Πες με ένα τραγούδι που είχε μέσα αποδείξεις.
7: Απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα.
3: Και το άλλο.
7: Πόσες αποδείξεις θες για να δεις πως δεν με θες.
4: Απόδειξε το
7: αν μ' αγαπάς. Απόδειξε το.
3: Εγώ δεν είπα απόδειξε, είπα αποδείξεις.
7: Σημολόγησέ μου, ίσως να μας βγει σε καλό.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Αλφα FM 104,7.
8: 104,7.
9: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
3: Σε μια βάφτιση απέναντι που κάναμε ένα γύρισμα και θα τη βάφτισαν με δύο ονόματα. Χλόη Ειρήνη.
10: Χλόη Ειρήνη.
3: Πώς τη φωνάζεις αυτή την κοπέλα. Χλωρίνη. Δεν είναι δυνατόν.
11: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
9: 104,7.
8: 104,7.
9: Ο μόνος τρόπος να πεις
8: ραδιόφωνο.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Αρναούτο,
7: παιδιά. Γρηγόρη, τι τρως εκεί?
8: Το φαγητό είναι ένα συνδέθημα που δεν θέλω να την κάνω, γιατί είναι ένα πολύ τρομακτικό πράγμα. Είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που συμβαίνουν εδώ, αλλά δεν θέλω να κλαίγομαι.
7: Μπαίνει όπως βγαίνει, έτσι.
8: Δεν μπορώ να σε εκπληκτήσω. Δεν θα θέλατε να το ζήσετε αυτό που ζούμε το φαγητό. Από Παλάουαν, Φιλιππίνες, για το Σφαίρα, Γρηγόρη Αρναούτο.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Ρε εσύ Χρήστος, εσύ που ασχολείσαι με ποδόσφαιρο, το αντίθετο της Άστον Βίλα ποιο είναι, ξέρεις?
7: Όχι.
6: Το αντίθετο της Άστον Βίλα είναι πιάστον γκαρσονιέρα.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς,

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα, απαιτηστικά.

0: Λοιπόν, για κάντε το λίγο εικόνα, σκεφτείτε το λίγο. Καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο Venturi Ferries και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή κληρώνουμε έναν νικητή που θα κερδίσει εισιτήρια μεταπιστροφής για δύο άτομα και αυτοκίνητο. Σήμερα γίνεται η κλήρωση. Στέλνεις τώρα τα τελευταία μηνύματα Venturi Ferries και το ονοματεπώνυμό σου. Αποστολή στο Viber 6936 1010 22. Έτσι τα λέω από νωρίς το πρωί για να μπορείτε και εσείς οι πρωινοί να συμμετέχετε. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε Viber 6936 1010 22, που εκεί σήμερα έχουμε να κάνουμε ένα σωρό κληρώσεις, η αλήθεια είναι. Έχουμε και Instagram, Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram και Νίκος Καλούδης που είναι απέναντί μου και με κοιτάει αυτή τη στιγμή με τα μπυρμπυλωτά του τα ματάκια. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε και Messenger, έχουμε και τι δεν έχουμε. Τρόποι επικοινωνίας υπάρχουν πολλοί και εξέχουμε, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, το Στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο nation.stoiχημαν.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο Στοίχημαν Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στοίχημαν GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμη που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Να θυμηθούμε τι έγινε χθες και να δούμε τι έρχεται και σε πολύ πολύ λίγο, που σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα θα είναι εδώ για να πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Δίλημα ζωής, παιδιά, για σήμερα έρχεται από το φίλο μας τον Αλέκο. Τι έπαθε?
1: Έλα,
0: Αλέκο.
1: Έλα, Αλέκο. Και τι φίλος ήταν αυτή?
0: Έλα, Αλέκο.
2: Ήτανε κάτι με ηλεκτρονικά.
1: Ναι. Ηλεκτρονική Αθηνών.
0: Ηλεκτρονική Αθηνών δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Έκλεισε ηλεκτρονική Αθηνών.
1: Έλα, Αλέκο.
2: Πήγε ο Αλέκος γι' αυτό.
0: Λοιπόν, ο Αλέκος, παιδιά, έστειλε μήνυμα. Είναι 27 ετών.
1: Ναι.
0: Είναι 27 ετών και είναι σε σχέση με την Ιρό περίπου 3,5 με 4 χρόνια τώρα. Θέλω να σας πω ότι βαδίζανε για γάμο. Τέλος πάντων, φέτος θα παντρευτεί μία φίλη της, για να καταλάβετε, μου λέει εδώ ότι φέτος παντρεύεται μία φίλη της και του χρόνου θα παντρευόμασταν εμείς. Για να μην συμπέσουν τα καλοκαίρια.
1: Είχαν βάλει μπρος για γάμο δηλαδή αυτό.
0: Ναι. Του χρόνου το καλοκαίρι, για να έτσι, όπως μας λέει εδώ, για να είμαι και πιο συγκεκριμένος. Τέλος πάντων, παιδιά, η Ρο, για να μην σας τα απολυλογώ, πριν δύο εβδομάδες πήγε στο μπάτσελορ της φίλης της. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι φίλοι της Ήρους πρέπει να ήταν λίγο πελούσια, γιατί το πάρτι της το έκανε στο Ντουμπάι, το μπάτσελορ. Έμαθε, όπως λέει, μη ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα και πώς το, ναι, και πώς το ανακάλυψα, ότι στα πλαίσια ενός του μπάτσελορ αυτού, τα κορίτσια τα υπόλοιπα είναι ελεύθερα, για να ξέρετε που ήταν στο μπάτσελορ, πήγανε για ένα μασάζ.
1: Ωραίο το μασάζ.
0: Το οποίο, λέει, αυτό μασάζ δεν ήταν ένα απλό μασάζ.
1: Ωραίο το, και αυτό το μασάζ. Η κοπέλα του ήταν αυτή που πήγε.
0: Ναι.
1: Ωραία, και τι επέστη έγινε?
0: Έκανε έρωτα με το μασέρ.
1: Αυτό ήταν. Και αυτό ποιος το ξέρει, ρε Παναγή, τώρα.
0: Μου είπε, μη ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα. Γράφει εδώ στο χαρτί, λέει. Μην ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα και από πού το έμαθα. Το έμαθα.
1: Πώς το έμαθα?
2: Αν κάναν έρωτα, σημαίνει ότι ήταν πολύ το πάθος μεγάλο. Αν κάναν σεξ, κάτι μπορεί να σε πιστέψουμε.
0: Όλο αυτό. Κάνανε σεξ, αυτό εννοώ, έτσι. Όλο αυτό, λέει, εμένα με ξενέρωσε απίστευτα. Η ίδια προσπάθησε, λέει, να μου.
2: Ξενέρωσε.
0: Η ίδια προσπάθησε, λέει, να μου δικαιολογηθεί και να με πείσει ότι ήταν. Δεν είχε συνέστημα όλο αυτό. Έγινε πάνω στην τρέλα.
3: Πάλι, δέχτηκε, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Το δέχτηκε.
3: Να άγχωσες.
0: Όλο αυτό, λέει.
3: Κανένα συναισθηματικό να.
0: Έγινε, λέει, πάνω στην τρέλα. Είχαμε
3: πάει
0: πάρτες, μουσική, αυτά, ιστορίες. Ναι, είχαμε πάει σε μια άλλη διάσταση. Ναι, ότι ξέχνα το.
3: Αυτό με τη διάσταση μου το χάλασε πάλι τώρα.
2: Το πρόβλημα ποιο είναι?
0: Σαν να μην έγινε ποτέ. Ότι εγώ, λέει, τη ζητάω να χωρίσουμε και αυτή προσπαθεί με όποιο τρόπο μπορεί να με πείσει ότι όλο αυτό δεν ήταν τίποτα. Έκατσε πάνω στη φάση.
1: Αυτός
0: στην τρέλα.
1: Αυτός που έκανε
3: πάνω. Όντως έκατσε πάνω στη φάση.
0: Ότι είμαι, λέει, πολύ ερωτευμένος μαζί της, ότι την αγαπάω πάρα πολύ και ότι αυτός... απ' τη μία προσπαθώ, λέει, να πω ότι okay, ρε παιδί μου, πώς θα πήγαινα εγώ σε ένα τζάντικο με τους φίλους μου.
2: Ναι, αυτό να πει.
1: Αυτός που έκανε μπαστιλό,
0: αλλά από την άλλη, λέει, δεν μπορεί να το δεχτεί όλο αυτό και δεν μπορεί να διανοηθεί με στον εγκέφαλό του ότι πήγε με έναν άλλον άντρα και ότι τη ζητάει να χωρίσουν. Αυτό, λέει, είναι το δίλημα.
2: Είναι λίγο υπερβολικός ο Αλέκος.
3: Υπερβολικός, ρε φίλε, και σκληρός κιόλας.
2: Ναι. Πολύ σκληρός ο Αλέκος. Πήγε σε μια ξένη χώρα.
0: Παραδέχτηκε.
2: Δεν σκεφτόταν λίγο διαφορετικά στην ξένη χώρα.
0: Η Γρηγόρη είχε και μία συνέχεια όμως όλο αυτό το πράγμα, σου είπα.
1: Από τη στιγμή παραδέχεται ότι πήγε ο Βιλέζο.
0: Καλά, πήγε όπως θα πήγαινε ένας άντρας σε ένα στριπτζάδικο και μπορεί εκείνο το βράδυ που πήγε στο στριπτζάδικο.
1: Τι είναι αυτά που λέτε.
3: Παναγή,
1: τι είναι αυτά που λέγεται. Διαλύθηκε τα πάντα. Δεν... Διαλύθηκε εγώ.
2: Όχι,
1: okay,
2: Γιώργο, ναι. Και στα στριπτζάδικο, ναι.
1: Ο ιστός της
2: οικογένειας. Σίγουρα αυτό.
1: Τι είναι αυτά που λέτε.
0: Όχι, γίνεται και στο στριπτζάδικο, Γιώργο.
1: Απάει δηλαδή να είσαι κάνει μασάζ, να κάνει σεξ μετά το μάθο και να μου πει εμένα εγώ πήγα γιατί.
0: Καλά, πήγε στο Ντουμπάι.
2: Ήταν στο Ντουμπάι, δεν ήταν στην Ελλάδα.
3: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι μέχρι την Κρήτη. Και μετά δεν έχω πρόβλημα.
0: Στο μπάτσελορ μια φίλη, ρε παιδί. Πες ότι το έκανα με το
2: στριπτζάδικο. Δεν έγινε και κάτι, ρε παιδιά.
3: Υπάρχουν τέσσερις πόλεις που δεν με πειράζει. Ντουμπάι, Νέα Υόρκη, Παρίσι και Κοπενχάγη.
1: Δικό τη ήταν το μπάτσελορ, δεν κατάλαβα. Φίλη ήταν.
0: Φίλη τη.
1: Α, φίλη.
3: Τι ερωτήσει είναι αυτέ που κάνει, Νίκο.
1: Δεν μετράει, για μένα δεν είναι.
2: Ναι, ρε παιδιά.
0: Εγώ θεωρώ ότι το παίρνετε λίγο.
2: Τώρα τι να πούμε, να χωρίσει, ή δεν το πούμε.
1: Όχι, βέβαια.
3: Ρε κοροϊδεύετε, ρε. Είναι σοβαρά τα πράγματα τώρα.
0: Είναι σοβαρά τα πράγματα.
3: Άντε, ρε Αλέκο, πήγαινε στο καλό και στην ευχή τη Παναγία, αγόρι μου, εκεί έξω. Πάρα πολλά κορίτσια. Σωστά, σοβαρά, ωραία. Πάρε να βρει, αγόρι μου, τώρα το αυτό πήγε στον μπάτσελο να πούμε.
0: Γρηγόρη, πάνω στην τρέλα του μπάτσελο, ρε.
3: Έλα, από αυτό, αν δεν να πούμε, πριτσαλιένεται μέσα στο αυτό να πούμε. Άντε, να πούμε τώρα, ντροπή, ξεφτύλα.
0: Αυτό γίνεται στο Ντουμπάι, από ό,τι φαίνεται δεν μένει στο Ντουμπάι.
3: Αυτό γίνεται στο Ντουμπάι.
4: Και το τραγούδι.
3: Τι.
4: Τώρα που είσαι στο Ντουμπάι, ποιος μας έρθει να την πει,
3: όχι, δεν είναι αυτό. Το είπε μεγάλο Σταρόβας, Γιώργο. Τώρα που είσαι στο Ντουμπάι, άραγε ποιος τον ακουμπάει.
0: Ορίστε.
3: Δεν είναι, μέσα από τη ζωή είναι αυτό.
0: Ορίστε.
3: Εντάξει, αλλά θέλω να πω τώρα, θα το δεχόσουν εσύ, Παναγή.
0: Δεν ξέρω.
3: Αλήθεια.
1: Το σκέφτεται.
3: Γιατί βλέπω την Ελληνάκη να πηγαίνει Ντουμπάι με φίλες της. Γιατί λέτε βλακίες σήμερα και τον
0: άρεσε, του λες χώρισε κατευθείαν.
3: Γιατί τι θα κάνει δηλαδή, το θα μείνει.
1: Εσύ, Παναγή.
0: Αν έγινε πάνω στην τρέλα, ρε παιδί μου, του Bachelor, ξέρω εγώ, ήταν τώρα, έγινε, πάει, πέρασε, ρε παιδί μου, τώρα, ξέρω εγώ.
3: Πες να του κάνετε πλάκα, έχετε πάθει, έχετε πιει τίποτα. Για να βγάλω καμιά τηλεφωνία.
4: Μας έχει πειράσει το χαλαρό ύφος του γραπτού.
0: Ναι, ρε παιδιά, τώρα.
2: Ένας ακροατής μας έχει άλλη απορία. Γίνονται κανονικά πτήσεις για Ντουμπάι?
3: Για άνοιξε λίγο το τηλέφωνο, ρε Νίκο, να μου, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31, καλημέρα.
5: Καλημέρα στα Αλάνια.
3: Γεια σου, Αλάνη, και εσύ. Πες μας
5: την ημέρα.
3: Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Ποια είναι η άποψή σου για το θέμα?
5: Η άποψή μου, κοίταξε να δεις, ο Αλέκος, ο φίλος, ο κερατάς. Sorry για την έκφραση.
2: Όχι, σε παρακαλώ. Δεν μπορεί να ακούει τώρα, να στεναχωριέται που το λέμε.
3: Δεν ακούει, ακούει, αφού έστειλε mail, δεν ακούει.
5: Το παίρνω πίσω, μην τον θίξουμε τον άνθρωπο, λοιπόν.
1: Δεν είναι τίποτα.
5: Μπράβο. Και στις καλύτερες οικογένειες γίνονται αυτά. Λοιπόν, έπρεπε να το ξέρει. Έπρεπε να το ξέρει ο Αλέκος και το ήξερε μέσα του, πιστεύω. Πριν καλά-καλά φύγει η κοπέλα ηρώ για Ντουμπάι, ότι αυτά θα γίνουν. Δηλαδή,
3: κάτσε τώρα που. Σε το όνομά σου, πώς είναι το όνομά σου.
0: Τώρα, εγώ θα διαφωνήσω, φίλε.
3: Δηλαδή, όποιος φεύγει από Ντουμπάι και πάει μόνο του, είναι παρέα, πρέπει να κάνει κάτι. Δηλαδή, τώρα. Είναι λίγο άδικο αυτό.
0: Τώρα, ναι, είναι αυτό που μου θυμίζει λίγο άλλες καταστάσεις.
4: Εγώ κάθε φορά που βλέπω story από Ντουμπάι, λέω έπεσε. Θα πέσει απόψε. Έχω ταξιδέψει και πολύ γι' αυτό.
0: Έλα, παιδιά, τώρα. Δηλαδή, όποιος πάει στο Ντουμπάι θέλει να μου πείτε ότι πάει εκεί για να κάνει τέτοια πράγματα.
5: Όχι. Εγώ το πάω.
0: Τώρα λέτε βλακίες.
5: Λοιπόν, καταρχάς να σας θυμηθώ, Μιχάλης, ναι, γιατί με ρώτησε και ο Γρηγόρης. Και καλημέρα. Είναι το εξής. Είναι όλο το πακέτο. Είναι ότι πάει η φίλη Ρο με ελεύθερες κοπέλες. Όλες οι άλλες δεν είπαμε ότι είναι ελεύθερες.
0: Καλά, μπάτσελορ είναι. Μετά πήγαινε με τη μαμά της.
1: Καλά, μπορούσε να πάει και με τη μαμά της.
5: Όχι, αλλά άμα
1: έχει φίλες παντρεμένες, δεν μπορεί να έρθουν μαζί σου. Μπράβο,
0: αυτό. Καλά, μπορεί να τυχαίνει σε μια παρέα πέντε κοριτσιών να είναι οι υπόλοιπες ελεύθερες τώρα, σιγά τα ΟΑ. Δεν είναι ότι έπεσαν πίσω τις παντρεμένες.
5: Η συνθήκη τυχαίο μεν, αλλά η συνθήκη προδιαθέτει κάποια πράγματα. Ορθών. Σωστά. Ο Αλέκος τώρα, είμαστε από τα μάτια του Αλέκου.
2: Ναι.
5: Και θα σας αφήσω για να βγάλετε και μετά και άλλες γραμμές. Μαθαίνεις ότι η κοπέλα σου θα πάει με 5-6 πόσες ελεύθερες φίλες σε ένα μπάτσελορ στο Ντουμπάι. Και Αυτομάτως γεννάτε το ερώτημα. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια?
2: Εσένα αυτό σου γεννιέται αυτομάτως.
1: Πραγματικά ρε φίλε, εμένα δεν μου γεννιέται αυτό.
5: Αν δεν γεννιέται σε κανέναν από την παρέα, Νάνση αγαπητή, είμαι ο τρελός. Πάω ανάποδα στην εθνική οδό και όλοι οι άλλοι πάνε από την δεξιά.
1: Ναι.
5: Θεωρώ πως ένας λογικός άνθρωπος με λίγη απλή κοινή λογική.
0: Α, ότι είμαστε και παράλογοι εμείς, ναι.
5: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είπα ρε Παναγία.
0: Αφού αυτό είπες.
5: Ρε Παναγία μου. Όχι, δεν είπα. Είπα ότι δεν σε προδιαθέτει στο ότι εντάξει, κάπου θα πάει η δουλειά. Όταν πας με ειδικά όταν είναι και πλουσία, όπως είπες η φίλη, και θα κεράσει τα άπαντα του καμάτι.
1: Κέρασε
5: και τα παραπάνω.
0: Μάλιστα.
5: Η φίλη Ήρω πήρε τα κερασμένα και τα έφερε τώρα Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
5: Αυτό κλείνω, θα τα πούμε.
1: Γεια σου Μιχάλη μου, είσαι γλυκάς. Να είσαι καλά Μιχάλη μου, τι ωραία ακροατές είναι αυτοί. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Ρε τι ωραίοι που είστε. Πάμε παρακαλώ, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Εγώ νομίζω ότι κάνει πλάκα ο Παναγής. Εννοείται.
0: Εγώ να κάνω πλάκα.
1: Εννοείται να πω στον Αλέκο, Αλέκο μου, φύγε, σε παρακαλώ, η κοπέλα, αφού είναι στη φάση ακόμη να ψάχνετε, να είναι καλά. Στην ευχή και
0: μα δεν ψάχνετε, είπε η κοπέλα.
1: Στο καλό και στην ευχή της Παναγίας να
0: το
1: πάει.
0: Το κάνει πάνω στην τρέλα του Μπάτσελ.
1: Πάνω στην τρέλα, και, δηλαδή, συγγνώμη, και αν ξαναπέτρεψε. Τρεις φίλες είχε ανήπαντρες. Τρεις φίλες ανήπαντρες εκεί.
2: Γιατί κάνεις έτσι, παιδί μου.
1: Με τρεις φίλες εκεί, τρία μπάτσελ δεν γίνει ακόμα. Κάθε φορά που δεν γίνει μπάτσελ δεν πηγαίνει και δεν γίνει. Τρελώσεις, ναι. Άσε να πατρευτούμε πρώτα οι φίλες και μετά τις ξαναβρίσκεται. Ναι, καλημέρα, παρακαλώ, τηλεφωνική γραμμή.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, αδερφέ μου, τι κάνεις. Τρεις φίλες
6: εκεί. Καλά, εσύ. Αλέξανδρος.
1: Έλα, Αλέξανδρε, τι γίνεται, καλησπέρα.
6: Καλημέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αναλόγως τώρα πώς τη βλέπεις εσύ τη φάση.
6: Παιδιά, εγώ δεν θα συμφωνήσω, θα χώριζα. Από την πρώτη στιγμή.
1: Αλέξανδρος είναι παντελονάτος. Μπαμ, μπαμ, κύριε.
6: Γιατί όπως και εγώ μπορεί να πήγαινα σε ένα μπάτσελορ και να έκανα κάτι το αντίστοιχο, δεν θα αρέσει στη γυναίκα.
1: Μίλα, Παναγή.
0: Μίλα, Παναγή. Τώρα για να σε δω.
1: Μίλα, Παναγή. Δεν έχεις
2: απίστευτο. Δεν της άρεσε. Δεν της άρεσε πολύ το Ντουμπάι. Από ό,τι φαίνεται θέλει να τη συγχωρέσει ο άλλος. Δεν της άρεσε το Ντουμπάι.
6: Κάτι είπε ο Γιώργος πριν.
1: Τι είπε?
6: Πάει.
1: Πάει. Και ξέρεις, Αλέξανδρε, δεν είναι ότι το έμαθε και τυχαία. Δεν είναι δηλαδή ότι είχε και τα κότσια να τον πάρει να του πει: έλα εδώ, έκανε αυτό και αυτό και αυτό. Να ξέρεις που
6: είναι
1: παντελώς.
0: Αλλά αυτό φορέ, Γρηγόρη, που θα πάει να του πει: έλα εδώ, σε κεράτωσα με το μασέρ.
1: Α, εδώ είσαι παντελονάτος, Παναγή.
0: Δεν μετράει.
6: Παναγή. Δεν και Παλωνιά σε περίμενα παντελονάτο.
1: Παντελονάτο όλοι σε περιμέναμε. Και
0: εγώ παντελονάτο
1: πούμε...
0: ξεβράκωτο δεν θα το έλεγα πάντω.
1: Ας
0: το
1: παντελονάτο, ας μελάτος είσαι. Μελάτος.
0: Και πείτε με ξεβράκωτο άμα θέλετε.
1: Μελάτος είσαι κεφαλονίτης, μελάτος, σαν τα αυγό. Αλέξανδρε φιλιά πολλά να σε καλά, καλημέρα. Μπαγκαράγκαρα, μπαγκαράγκαρα. Πάμε επόμενο ένα τηλέφωνο. Μπαγκαράγκαρα τελευταίο, μια γυναίκα δεν θα βγει να υποστηρίξει τη γυναίκα. Καλημέρα.
0: Τι καλημέρα, τώρα τι πάει.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μόνο άντρες παίρνουν, δεν τολμούν να πάρουν γυναίκες. Δεν τολμούν να πάρουν γυναίκες. Τι έγινε, πού πήγε, καλημέρα αδερφέ μου. Πού πήγε το γυναικείο φίλο στην παράσταση, Νάνση? Πού πήγε?
2: Εγώ είπα, μια χαρά. Τι, δεν
1: τι
2: έγινε χαρά. Τίποτα.
1: Δεν έγινε τίποτα. Δεν πήγε αυτή και...
2: αφού έγινε τώρα στο Ντουμπάι, τώρα μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Μα,
1: κύριε, πείτε μου μια απάντηση εσείς. Πείτε μου.
5: Να σας πω λίγο την άποψή μου.
1: Βεβαίως, ναι.
5: Εγώ είμαι ο Μασέρ.
1: Νάτος ο Μασέρ. Για πες μας, ρε φίλε τώρα, τι έγινε.
5: Κάνε Γρηγόρη, σε παρακαλώ, πεις την αναχωρήσει. Δεν μπορώ, πεθαίνω, λιώνω για αυτήν. Λιώνω.
1: Αμάν, αποκλειστικά.
2: Εσύ, συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι. Εμείς πώς καταλαβαίνουμε τώρα τον Ντουμπαγιανό? Πώς καταλαβαίνουμε?
1: Έλληνες ήταν, μου πήγε εκεί. Κυρίε και κύριοι, για να μην χάσουμε και την ευκαιρία, σήμερα το βράδυ, 12:05, ο Μασέρ καλεσμένος στο The Tonight Show. Καλημέρα, φίλια.
5: Παρακαλώ.
1: Να το χαρείς, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Όλη αλήθεια!
7: Αχμάη μου, πάει μου.
8: Κοίτα, Μιχάλη μου, το χάλι μου.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Και ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για τζίνσενγκ Σιβηρίας. Φημισμένο για την ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης, αλλά πού να τρέξει τώρα στη Σιβηρία. Ευτυχώς υπάρχει το Tonosan Brain Energy Booster. Συμπλήρωμα διατροφής με σιβηριανό τζίνσενγκ, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο, που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης και φυσικά είναι από τη Unipharma. Λοιπόν, παιδιά, έχω ανοίξει το

0: Στείλτε το με ένα μήνυμα για να μην σας πάρουμε τηλέφωνο και μας πείτε δεν το θυμάμαι, γιατί έχει τύχει και αυτό. Οπότε σημειώστε το κάπου, σας παίρνουμε τηλέφωνο, μας λέτε στον αέρα το σφαίρα password και αυτομάτως μπήκατε στην κλήρωση. Το νου σας, γιατί περίπου σε ούτε μήνα δεν θα το κληρώσουμε, σε λιγότερο από μήνα θα γίνει η κλήρωση. Οπότε το νου σας να είσαστε προετοιμασμένοι. Και λέω να διαβάσω και κάνα μήνυμα βασικά, έλεγα. Καλημέρα στη Σμαράγδα, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Αποστόλη που μας ακούει από το Πικέρμι, στην Κατερίνα από την Αγία Παρασκευή. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους σας που στέλνετε τα μηνύματά σας, στέλνετε τις καλημέρες σας και έτσι επικοινωνούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα ωραία, γιατί η αλλαγή του καιρού είναι ιδανική αφορμή για ανανέωση ακόμη και στην καρταρόμπα. Τώρα μπορείς να ανανεώσεις το look σου και παράλληλα να κερδίσεις. Μπες στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε μπορείς να βρεις και ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, για καφέ, αγορές, τεχνολογία και πολλά πολλά ακόμη. Τι περιμένεις? They, my rewards coupons. Και έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Λοιπόν, θα σας αφήσω κάπως έτσι και θα κλείσω κάπως έτσι το πρώτο μου ημιώρο για σήμερα και θα μιλήσω, κάτσε να διαλέξω για τη θέληση θα μιλήσω. Πολλοί μιλάνε για όνειρα, πολλοί κάνουν σχέδια, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που ξεχωρίζει είναι κάτι άλλο. Και θα σας πω τι είναι, γιατί αυτό διαβάζω και στο βιβλίο Καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα, πολλοί μιλούν, πολλοί σχεδιάζουν, λίγοι όμως έχουν θέληση και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι από τις εκδόσεις.
1: Είναι ο Μάης δίχως θέρι, μέχες ένα περιστέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Δύο λεπτάμενοι για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Jumbo, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι, για πάμε.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
3: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
2: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Σπυρό.
6: Τι είναι πάλι?
5: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
6: Δηλαδή?
5: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
6: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό? Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
5: Στο τένις.
6: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
5: Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι.
6: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
9: Έφτασε ξανά.
8: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
9: Γκολ στη Βουδαπέστη.
8: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
9: Σκορ στη Λειψία.
8: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
9: Επί δύο.
10: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
17: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
18: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο Ιβιτάρα, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο Ιβιτάρα από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
4: Σε green, σε όλα green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, αυτό από τη μία. Από την άλλη, τώρα να σου πω και εγώ τα δικά μου εδώ πέρα. Να πω και μια καλημέρα στην Σένεκα. Παιδιά, Σένεκα MD, μας ρωτάτε για τη μεταμόσχευση μαλλιών, μας ρωτάτε για τη θεραπεία PRP που έκανε ο Γρηγόρης, για τις κλινικές στην Καλαμάτα, στην Αθήνα, στην Πάτρα, σε μια ολοκένουργια καταπληκτική κλινική. Όλες οι θεραπείες και όλες οι μεταμοσχεύσεις γίνονται αποκλειστικά και μόνο από γιατρούς. Γιατί έχουμε ακούσει πολλά. Πάρα πολλά έχουμε ακούσει, ειδικά σε αυτό το κλάδο, έτσι. Όχι, εκεί πας, σου λένε ακριβώς τι έχεις, ακριβώς τι πρέπει να κάνεις, ποια θεραπεία πρέπει να κάνεις, πώς πρέπει να κάνεις τη μεταμόσχευση, πότε, και σου λένε όλες τις απορίες και σου παίρνουν όλους τους φόβους. Μπείτε μέσα σε 1KMD.com να δείτε πολλά πολλά περισσότερα. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Παρακαλώ, Νίκο Καλούδη, πάντα το.
5: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
4: Λοιπόν, εντάχει θα σας τα πω, γιατί Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Ο καιρός για σήμερα Παρασκευή παρουσιάζει αστάθεια με νεφώσεις, σποραδικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και μεσημεριανές ώρες και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει 25 με 27 βαθμούς Κελσίου ανάλογα με την περιοχή, ενώ οι άνεμοι θα πλέουν περίπου γύρω στα 6 μποφόρ. Όλα αυτά όμως, το ξαναλέω, περίπου. Γιατί ακριβώς θα μας τα πει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 που θα είναι εδώ μαζί μας και κοντά μας. Λοιπόν, και φεύγω και σας αφήνω να σας πω όμως πρώτα ότι τα καταστήματα Γρηγόρης φέρουν το πιο ακραίο νέο, γιατί μέχρι 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο, ναι. Και είναι μέλος του κλαμπ. Χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες ακόμη έναν δώρο. Είναι ακραίο. Και είναι στο Γρηγόρη. Let's
6: kick it. My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
7: Ό,τι να είναι.
8: Παρέα στον σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Ξέρεις τι θα κάνεις 21 με 24 Μαΐου, εγώ θα σου πω. Έρχεται το Black Friday Summer Edition που αλλού στο Designer Outlet Athens από 21 μέχρι 24 Μαΐου. Εκεί θα βρεις όλες τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού στα αγαπημένα σου designer brands αλλά και το νέο Nike Factory Store Athens με 1200 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στα sports. Το εκδοτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει για όλα τα γούστα, έχει όλα όσα αγαπάς, ανοιχτά και τις Κυριακές για non-stop shopping. Μάθε περισσότερα στο designeroutletathens.gr. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας από πολύ νωρίς το πρωί. Είστε και κάποιοι που σας ζηλεύω, γιατί μου ήρθε και ένα μήνυμα που λέει, ας πούμε, ότι είμαι στο αυτοκίνητο, πηγαίνω προς Κυλλήνη για να πάω Κεφαλονιά. Εσένα σε ζηλεύω λίγο παραπάνω, η αλήθεια είναι. Βέβαια, καλώς εχόντων των πραγμάτων, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, εκεί θα είμαι και εγώ την επόμενη εβδομάδα μαζί με Προκάτ Καραγιαννάκης να πάμε να βάλουμε έτσι, να κάνουμε τις εργασίες που πρέπει για το σπίτι, το δικό μου αυτή τη φορά από την εταιρεία Προκάτ Καραγιαννάκης. Οπότε το περιμένω πώς και πώς. Μένα πάρω δύο τριγωνιά και το σπίτι από τον Καραγιαννάκη και το ταξίδι στην Κεφαλονιά που έχω πολύ καιρό να πάω και το περιμένω πώς και πώς. Καλημέρα στην Μάλτα που μας ακούτε. Κοίτα πώς φεύγω τώρα από τη Μάλτα και πάω στον Αλέξανδρο που μας ακούει από τον Πειραιά. Έτσι πάω εγώ. Μπαμ, μπαμ. Καλημέρα στον Ανδρέα από την Πάτρα, στα Γιάννενα, στο φίλο μου τον Βασίλη. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς τους πολύ πρωινούς που είσαστε πιστά συντονισμένοι εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 αλλά και σε εσάς που είστε πάνω στα βουνά, όπως ας πούμε εκεί στα Ζαγοροχώρια. Α, και μια και λέω Ζαγοροχώρια, ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη. Διψάς. Αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετη, έτσι εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς. Δημήτρης, παιδιά, έχει στείλει ένα email εδώ, βλέπω, και μπήκα στη διαδικασία γιατί μου είπατε και εγώ τώρα τα διαβάζω τα email. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αν είναι ψέματα. Δεν ξέρω αν είναι για γέλιο ή για κλάμα. Είναι πολύ γλυκό πικρό αυτό το email που έχει στείλει ο Δημήτρης.
1: Για να γελάσεις, λοιπόν, ωραίο θα διαβάζεις.
0: Ο Δημήτρης μένει σε μια πολυκατοικία. Η πολυκατοικία τέλος πάντων έχει 6-7 διαμερίσματα, καινούργια σχετικά πολυκατοικία, δεκαετίας. Τέλος πάντων, το θέμα μας δεν είναι η πολυκατοικία. Το θέμα μας είναι ότι.
2: Δεν είναι σημασία τον πετά.
0: Ο Δημήτρης, παιδιά, εδώ και 6-7 χρόνια που μένει σε αυτή την πολυκατοικία, γούσταρε πάρα πολύ τη διαχειρίστρια που μένει στον αποκάτω όροφο.
3: Μόνο αυτή ήταν διαχειρίστρια σε αυτή την πολυκατοικία?
0: Ναι, μόνο αυτή, γιατί μπορεί να είναι μόνο ιδιοκτήτρια, δεν ξέρεις τώρα γιατί. Το θέμα είναι ότι ο Δημήτρης είναι 42 χρονών. Η διαχειρίστρια είναι γύρω στα 58 με 60.
1: Από στα ντουζένια της.
0: Πρόσφατα έχασε το σύντρο του σύζυγό τη.
1: Κάτσε ρε Νίκο, έχω διαφορετική άποψη για το 58.
2: Για τα ντουζένια.
1: Ντουζένια είναι.
3: Εκείνος πόσο είναι?
1: Κάνεις μεγάλο.
0: 42.
1: Πολύ ντουζένια.
0: Η άλλη είναι περίπου
1: στα
2: 30 ήταν
4: ζουμερή.
2: Άγουρη.
1: Όχι ρε φίλε, άλλο
0: πράγμα. Κάτσε ρε παιδιά να διαβάσω λίγο το mail. Αφήστε με να ολοκληρώσω.
1: Ο Γιώργος είναι εδώ.
0: Ναι.
4: Εδώ είμαι. Ναι.
1: Άλλο του ζένει στο 30, άλλο του ζένει στα 58.
4: Ναι, δεν ξέρουν, Γρηγόρη, παιδάκια.
1: Δεν ξέρουν, παιδιά.
0: Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Χειρεύσασα η διαχειρίστρια πλέον.
1: Χειρεύσασα. Έτσι γράφει.
0: Ναι. Όχι, το γράφει λίγο πιο σπαρακτικά. Εγώ το λέω έτσι για να μην φανεί πολύ άσχημο το email. Και επίσης μη σας τα απολόγω. Έκανε ντου. Ενέδωσε η διαχειρίστρια.
2: Αυτός είναι παντρεμένος.
0: Ναι, είναι παντρεμένος. Είναι παντρεμένος, 42 χρονών. Δεν λέει αν έχει παιδιά ή όχι. Και δεν μας αφορά κιόλας. Αλλά το θέμα είναι ότι μία με δύο φορές την εβδομάδα βρίσκομαι, λέει, με τη διαχειρίστρια στην αποθήκη κάτω, στον γκαράζ.
2: Η διαχειρίστρια έχει παιδιά, παντρεμένη.
0: Στο σπίτι, λέμε, με τον άντρα της ίδιο.
1: Άντε, ρε, τελειώνει ο χρόνος.
0: Αυτό θέλει λεπτομέρειες. Τι σε νοιάζει αν έχει παιδιά ή δεν έχει παιδιά, μόνο μαλάκα δεν τα υιοθετήσει.
2: Μπορεί να γίνει παππού.
0: Έλα, πανάδεμάτωνε.
2: Μπορεί να γίνει παππού.
0: Έμα πραγματικά δηλαδή.
3: Έχει δίκιο.
0: Απλά επειδή. Μαλάκα λε κοινοληξία, αρχόμενη.
3: Ένα τελείωνε, ρε, παιδιά ο έχει μια ευαισθησία με αυτό το θέμα.
2: Έχει να δώσει αγάπη γι' αυτό.
0: Το θέμα είναι ότι πηδιώσαν το κάτω στις αποθήκες δύο φορές την εβδομάδα με τη διαχειρίστρια.
1: Σαν τα κρυάρια.
0: Ναι, ότι προχθές, λέει, ο κύριος με την κυρία Κοκοβίκου του πρώτου ορόφου τους είδε να βγαίνουν από την αποθήκη. Λέει, τι κάνετε εσείς εδώ. Και ότι φοβάται τώρα αυτή, μήπως φοβάται ο Δημήτρης, μήπως πάει και πει η άλλη χειρεύσα, αν δεν έχει κάπου να το πει έτσι κι αλλιώς. Φοβάται μην πάει και το πει στη γυναίκα του, του πρώτου.
4: Θα φάει και την Κοκοβίκου για να ηρεμήσει.
3: Φοβούνται δηλαδή να γίνουν σούσουρο.
0: Μην γίνουν σούσουρο στην πολυκατοικία.
1: Ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο.
0: Αυτό τώρα, γιατί στην αποθήκη, ρε φίλε, βγείτε έξω να πάτε σε ένα ξενοδοχείο, θέλει να πα με τη χείρα.
3: Γιατί του βολεύει, ρε εσύ. Γιατί μάλλον θα έχει παιδιά.
4: Είναι διαχειρίστρια.
1: Τώρα ποιο είναι το δίλημα που μας ρωτάει μέσα, όπως το λένε ο Δημήτρης, ποιο είναι?
0: Ότι παιδιά λέει.
3: Να την παντρευτεί, όχι.
0: Όχι, παιδιά.
3: Να την αποκαταστήσει.
0: Τι να κάνω. Εγώ λέει, δεν είμαι ερωτευμένος, δεν σας πω ότι είμαι ερωτευμένος μαζί της, αλλά γούσταρω τη φασούλα.
1: Και τι θέλει να κάνει.
0: Θα βρίσκουμε πολύ καλά στο
4: πλευράκι.
1: Το δίλημά του ποιο είναι, αν θα το πει, θα το πει ο άλλος.
0: Αν θα το πει, θα το πει και τι να κάνω και πώς θα το πει. Δεν πάει να
1: το
0: πει.
1: Στην πόρτα του το ρωτήσει, θα το πει ή δεν το πει, δε φίλε. Να ξέρω.
0: Καλά, ρε Γρηγόρη, γιατί αυτοί είπαν ότι ήρθαμε εδώ να τζίξω την υγρασία στην αποθήκη. Βρήκαν μια δικαιολογία και
3: εγώ πάντως. Το 40διάρι με την 60 θα τους πίστευα.
2: Ανοίξουν ένα παραθυράκι προς τα πάνω για να μπαίνει αέρας.
0: Ναι.
3: Εγώ θα τους πίστευα. Θα έλεγα όντως πήγαν γι' αυτό. Δεν θα μου πήγαινε άλλο το μυαλό.
0: Τι να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι στο τέλος περίμενα να διαβάσω κάτι πιο πιπεράτο. Δηλαδή είναι έγκυος χείρα.
1: Ε, όχι, ρε φίλε. Εντάξει, εσύ κάτσε.
3: Τα 60 θαύμα, θαύμα.
0: Ρε Δημήτρη, έπρεπε να το γράψει κι αυτό. Κάτι ακόμα κι αν δεν ισχύει.
1: Τι να έρθει.
3: Θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδί.
4: Το δίλημα ποιο είναι, ρε Πανάκη.
1: Μα δεν είναι δίλημα.
0: Τι θα κάνει τώρα.
4: Δεν είναι δίλημα, είναι περιστατικό.
0: Ναι, εντάξει, αυτό.
3: Έχουμε περιστατικό.
0: Έχουμε περιστατικό.
4: Τώρα ο άνθρωπο κλειδί είναι η Κοκοβίκο, αυτή που είπε εκεί. Τώρα πιάνει εκεί και. Τι να, θα σου πληρώνω τα κοινόχρηστα, έχω άκρε. Μην πεις κουβέντα.
0: Το θέμα είναι τι να κάνει, να πάει να μιλήσει στην κυρία Κοκοβίκου του πρώτου, να μην πάει.
4: Εννοείται, την πάτησε τώρα.
0: Ναι. Να πω, λέει, ας πούμε.
3: Ποιο θα το πιστέψει ότι πήγαινε.
0: Μήπως λέει να το χτίσω λίγο το ψέμα, να πω στη γυναίκα μου ότι είχα πάει με τη διαχειρίστρια στην αποθήκη να τη δείξω την υγρασία.
4: Και την έπιασε ένα λουμπάκο και άρχισε να φωνάζει.
1: Μην γελάτε, Παναγία μου.
4: Και ρώτησα.
0: Τι να κάνω, ωραία, πείτε, παιδιά. Αυτό είναι το δίλημα του Δημήτρη.
1: Δεν είναι δίλημα, καταρχάς.
3: Τι να σας πω, παιδιά.
1: Πραγματικά, δεν
4: έχω
1: να πω.
0: Κοίταξε, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Εγώ, αν ήμουν στη θέση του Δημήτρη, θα πήγαινα στην κυρία του πρώτου και θα της έλεγα: έλα εδώ, ξέρουμε και οι δύο. Χείρα αυτή.
3: Από ό,τι βλέπω, δεν έχεις πληρώσει. Γενάρη, Φλεβάρι. Νότι και Απρίλη.
1: Βγάλε μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα, σε παρακαλώ.
3: Αν θες.
0: Βέβαια, δεν είχε ασχοληθεί.
3: Παραγραφή χρεών.
4: Κάνε το χειμώνα της Λισβονιάς. Δώρο.
1: Πάρε, σήκωσε. Σήκωσε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Πείτε μας την άποψή σας, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν είμαι αυτό το τηλέφωνο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Θα ξαναπέσει.
5: Τι κάνετε?
1: Καλά, για πείτε.
0: Κάτσε, μου έστειλε η κλασική ακροάτριά μας, η φίλη μου η Δέσποινα. Παρακαλώ, λέει, βάλτε άλλη ώρα τα διλήμματα. Σταματάμε την παραγωγή για να ακούσουμε. Πάει η δουλειά πίσω, ρε παιδιά.
1: Παιδιά, τώρα αυτά είναι, φανταστείτε ότι συμβαίνει στην διπλανή σας πολυκατοικία, έτσι. Συμβαίνει δίπλα μας. Όλες αυτές τις ιστορίες είναι το διπλανό μας ανθρώπων που τους βλέπετε και τους χαιρετάτε. Το όνομά σας, αγαπητή.
5: Δήμητρα.
1: Δήμητρα μου, πες μου την. Τι, δεν ξέρω βέβαια και τι δίλημα είναι αυτό, αλλά πες μου.
5: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Το δίλημα αρχικά ποιο είναι, άμα θα το πει.
3: Πώς να το διαχειριστεί, ναι, σε περίπτωση που μαθευτεί, πώς να το διαχειριστεί.
1: Εσύ, αν ο άντρας σου είσαι παντρεμένη.
5: Όχι.
1: Όχι. Αν ο άντρας σου έβγαινε από την αποθήκη με μια άλλη γειτόνισσα, θα του πίστευε ότι πήγανε κάτω να δουν το. Και δεν το είχε πει.
5: Θα ήταν λίγο περίεργο η αλήθεια.
1: Θα ήταν περίεργο, Παναγί.
2: Γιατί θα ήταν περίεργο, ρε παιδιά.
5: Καταρχάς, αυτός είναι παντρεμένος, δεν θα έπρεπε καν να κάνει αυτό που έκανε. Αλλά τέλος πάντων.
0: Βγάλαμε την Ελένη Λουκά τώρα εδώ πέρα να μας μιλήσει. Το έκανε, μανδάμ.
3: Καλή, και δεν έχει μετανιώσει κιόλας. Αυτός σου γουστάρει πάντα.
0: Θέλει να συνεχίσει.
5: Του αρέσει, θέλει να συνεχίσει.
3: Παναγί, πόσο ρόφος έχει πολυκατοικία που μένεις.
0: Έχει. Ισόγειο. Πρώτο, δεύτερο.
2: Α, τίποτα.
3: 6 δεν έχει, 7.
0: Όχι, 6 αυτά δεν έχει. Όχι. Ωραία, βγάλαμε να ακούει ένα στην ανάσα του άλλου. Τώρα ευχαριστούμε πολύ. Ω, καλημέρα. Ωραία. Γεια σας.
1: Είναι εννοείται το δίλημα, δεν υπάρχει δίλημα.
0: Ωραία, τι να σου. Ήρθε Γρηγόρη, τι δεν υπάρχει δίλημα.
5: Να σταματήσει αυτό που κάνει με την κυρία διαχειρίστρια.
0: Ωραία. Παιδιά, δεν είναι το, δεν μας ζήτησε να του πούμε αν θα συνεχίσει ή δεν θα συνεχίσει. Ζήτησε να πούμε πώς να διαχειριστεί.
1: Είναι έγκλη,
5: ναι,
1: δεν
5: απλά
1: να κάνει.
5: Ξέρει, επειδή δεν συμφωνώ με αυτή την επιλογή που έχει κάνει, δεν μπορεί να το συμβουλέψει κάτι
0: τέτοιο. Μπράβο, αυτό δεκτό. Όχι ότι δεν υπάρχει δίλημα. Φυσικά και υπάρχει δίλημα. Τον είδε η κυρία του πρώτου και δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί αυτό. Να πάει να τη μιλήσει, να μην πάει να τη μιλήσει. Να μιλήσει στη γυναίκα του, να μην μιλήσει στη γυναίκα του, να την προετοιμάσει. Αυτό είναι το δίλημα. Δεν καταλαβαίνετε.
1: Να πάει στην αυτή του πρώτου ρόλου, βέβαια αν πάει. Φαίνεται ότι είναι
0: ένοχος. Αυτό είναι το δίλημά του. Τι δεν καταλαβαίνετε που δεν έχει δίλημα και δεν έχει δίλημα.
5: Να Γιώργο, πες. Γιατί αλλιώς καρφώνεται.
0: Ωραία, αυτό.
1: Σωστά, καρφώνεται. Γιώργο, πες εσύ, ρε φίλε.
4: Τίποτα, φίλε, θα πάει να. Όχι, όχι, εγώ είμαι αντίθετος. Πρέπει να πάω να το ξεκαθαρίσω το θέμα.
0: Και εγώ αυτή τη
4: στιγμή. Γιατί κοιτάει, η σχέση του με τη διαχειρίστρια δεν έχει μέλλον. Γιατί και η διαχειρίστρια δεν έχει μέλλον. Είναι στο λυκόφωνο τη ζωή τη. Οπότε κάποια στιγμή θα τον αφήσει.
1: Να βγάλουμε κι άλλη μια τηλεφωνική.
3: Τώρα, όπω τη λέμε, είναι με η Κωνσταντίνα που έχει τα κοινόχρηστα τη πολυκατοικία τη. Με τι βλακίε που λέτε θα έρχονται και θα μου κλείνουν πολλά τα μάτια.
1: Για να πάμε σε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Τι πιστεύετε να πάει να το πει ή έτσι καρφώνεσαι. Καρφώνεσαι έτσι, ρε. Τι να πάω να πω. Γεια σα που με είδατε.
0: Ναι, αλλά θα ζήσω όμω μια ζωή με το άγχο όταν θα το πει δεν θα το πει.
1: Είδατε προχθές αυτό.
3: Πάντως με τη διαχειρίστρια και με το διαχειριστή, πολλές φορές μπορεί να τύχει να πας στο υπόγειο για 500 λόγους.
1: Βλέπεις από εκεί. Μπορεί να πας πολλές φορές.
3: Εγώ στη Βυζαντίου συνέχεια πηγαίνα.
0: Στη Βυζαντίου. Διαχειριστή. Ναι, στις αποθήκες.
3: Ναι, έβγαζε υγρασία.
1: Βυζαντίου είχε και όνομα. Πολύ ωραία. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εσείς που πήρατε τηλέφωνο, καλημέρα.
2: Από εμάς είναι σύντομα.
4: Άμεσος δράση, παρακαλώ.
3: Από εμάς.
0: Να, ορίστε, έλα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Για πείτε μας να πάει ή να μην πάει.
3: Τους έχετε έξω με το Σεντόνι.
5: Βασικά θέλω να σας πω συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μας μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση, ξέρετε, και δεν σας ακούμε.
5: Ναι.
0: Έχουμε θέμα με την ανοιχτή
1: ακρόαση. Έχετε hands free.
5: Τώρα με ακούτε.
1: Ναι, τα βγάλατε τα hands free.
5: Ναι, το έβγαλα.
1: Okay.
5: Λοιπόν, εγώ λέω να προετοιμάσει η γυναίκα του με πλάγιο τρόπο.
0: Ορίστε.
5: Χωρίς να του πει βέβαια ότι έκανε ό,τι έκανε, ότι πήγα για την υγρασία.
0: Σωστό.
4: Πήγα να συγυρίσω την αποθήκη και πια πέτυχα.
1: Έχει
4: αυτό βράδυ.
1: Έχει δίκιο.
5: Κατέβηκα,
1: έχει πολύ γρασία, μου είπαν και κατέβηκα κάτω να. Και πέτυχα και τη διαχειρίστρια. Πάμε έτσι.
4: Μεγάλη γυναίκα αυτή δεν μπορούσε.
3: Και όπως καταλαβαίνεις, γίναμε μουσκεμα.
2: Όλοι προσπαθούμε να τον καλύψουμε αυτόν έτσι που κερατώνει.
3: Πέτυχα τη διαχειρίστρια και γίναμε μουσκεμα.
1: Αυτό είναι δίλημα. Γιατί προσπαθούμε να καλύψουμε τον ένοχο.
3: Εγώ δεν τον καλύπτω, παιδιά.
0: Τι εννοεί να τον καλύπτει.
3: Μα ο άνθρωπος θέλει να το ζήσει.
5: Εάν το πει τη γυναίκα σου, για να το καταλάβει, δεν νομίζω να το κρατήσει. Θα ξενερώσει που πήγε με την 56.
4: Με τη γριά, πείτε το, πείτε το, με τη γριά.
1: Όχι γριά, Γιώργο, όχι γριά 58 χρονών.
4: The mommy returns.
1: Στα ντουζένια τη είναι.
2: Στα ντουζένια τώρα.
0: Άρα εσείς λέτε να προετοιμάσει τη γυναίκα,
5: Ναι, ναι, να της πει ότι πήγα να δω εκεί γιατί μου ζήτησε τη βοήθειά μου όπως έφευγα να πάω στη δουλειά ή όπως γύρναγα.
3: Για πες μας, να σε ακούσουμε τι ωραία τα λες τα ψέματα. Πες πως είσαι μπροστά, σε ακούμε.
5: Ναι, και εγώ να δώσω τη βοήθειά μου, αλλά καλό είναι να μην το συνεχίσει. Γιατί αν τον πάρει είδηση θα τον στείλει από εκεί πόρτα.
3: Και γιατί δεν μου είπες εμένα ότι έχει υγρασία κάτω.
4: Πολύ βοηθητικό ήταν αυτό. Εγώ πιστεύω πήγα να μετρήσουν τα τετραγωνικά γιατί τον κλέβει στα κοινόχρηστα. Αυτό.
5: Εγώ θα πήγε καλά που συνείδα, με πήγε κάτω και ξεχάστηκα. Μωρέ με τις δουλειές τώρα.
3: Το συνεχίζει η δικιά μας, είναι τρομερό.
0: Είσαι πάρα πολύ καλή, σχεδόν με έπεισες.
3: Έχεις ρίξει κέρατο στη ζωή σου κάποια στιγμή, δεν μπορεί.
5: Όχι, δεν έχω ρίξει.
3: Δεν μπορεί να είσαι τόσο καλή στη δικαιολογία και να μην έχει ρίξει ένα κέρατο. Κρίμα, χαμένο πάει.
5: Χαμένο, λες, όχι, δεν έχω ρίξει.
2: Γιατί ο μυαλό χαμένο πάει.
3: Το μυαλό.
0: Εντάξει, σας αφήνουμε γιατί δεν έχουμε και πολύ καλή επικοινωνία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια, γεια.
1: Άρα, εγκατακλείδη.
0: Εγκατακλείδη, κάτι πρέπει να κάνει, εγώ πιστεύω. Ή πρέπει να πάει να πιάσει την κυρία Κοκοβίκου του πρώτου ή να προετοιμάσει τη γυναίκα του.
1: Πάμε για τελευταίο τηλέφωνο, παιδιά, γιατί παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Τι κάνετε, Αλάνια μου, κάθε
1: δόξα
5: μέρα σας ακούω.
1: Δόξα
3: τα προληπτικά.
5: Στέλνω στον Παναγή συνέχεια μηνύματα. Ο Παναγής δεν το διαβάζει καθόλου, πιστεύω.
0: Τι να κάνω, είμαι και
4: δεν ξέρει γράμματα.
5: Δεν ξέρει γράμματα.
0: Δεν ξέρει γράμματα.
5: Παναγή, να πας στη διαχειρίστρια να σε μάθει γράμματα.
0: Θα πάω, θα πάω να με μάθει. Ναι.
5: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι. Ευτυχώς δεν έχω όμως τη διαχειρίστρια στην πολυκατοικία.
0: Γιατί θα είχε πάει το μυαλό σου παντού τώρα,
5: Τώρα, άστο. Θα είχα πάει ήδη στο πικέρι μου που είναι ο άντρας μου και θα τον είχα πιάσει.
0: Ένας που είσαι ηλιάρα γενικά.
5: Όχι. Δεν είμαι ζηλιάρα καθόλου. Όχι, όχι, δεν είμαι. Και ο άντρας μου νομίζω ότι είναι ζηλιάρης. Εγώ δεν είμαι ζηλιάρα.
6: Μήπως του έχεις δώσει δικαιώματα, ξέρεις, ο κλασικός.
5: Όχι, δεν έχω δώσει κανένα δικαίωμα, Παναγή. και μια μέρα θα έρθω από εκεί να σας γνωρίσω.
6: Να έρθεις όποτε θέλεις.
2: Να το δικαίωμα.
5: Ποιος το λέει αυτό?
3: Ο Καλούδης
6: τα λέει αυτά τα ωραία. Να πούμε πριν τρελάνε.
5: Παιδιά, φιλιά πάρα πολλά σε όλους.
6: Φιλάκια.
4: Λοιπόν, όλοι έχουμε στηρίξει το λαμόγιο, έτσι το έχετε καταλάβει.
0: Μέχρι χθες
4: είμαστε ανηθικοί. Αυτός έχει mommy issues και γουστάρει διαχειρίστρια. Είναι υποτακτικός. Θέλει κάποιος να τον ελέγχει. Να του λέει τι θα κάνει, τι θα πληρώνει κάθε μήνα. Αυτός έχει θέμα. Πρέπει να μείνει με τη διαχειρίστρια. Να χωρίσει.
7: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Να σας μιλήσω λίγο για τον ψηφιακό κόσμο που δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, όμως πολλές φορές δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν ξέρουν αν αυτό που ανεβάζουν πρέπει να το ανεβάσουν, να το ποστάρουν. Τι είναι OK να δουν και τι δεν είναι. Με το Tozi, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, με αυτοπεποίθηση, με ισορροπία, γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Χωρίς δεύτερη σκέψη, αξιοποιήστε το όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη σε App Store και Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Σε πολύ πολύ λίγο Γρηγόρης, Γιώργος και Νάνση θα είναι εδώ. Σήμερα Παρασκευή έχουμε και το πάρτι μας, την παρτάρα μας. Παρτάρουμε στις 9. Έχουμε όμως και τους φακέλους να μοιράσουμε μετρητά. Έχουμε και το Beat the Bomb να μοιράσουμε μετρητά. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Όλες οι στήλες μας είναι εδώ και το πάρτι μας όμως στις 9, που ξέρω πολύ πολύ καλά ότι το περιμένετε πώς και πώς. Μην ξεχνάτε πριν σας αφήσω ότι αυτή την εβδομάδα θα οργανώσετε το τραπέζι σας εύκολα, γρήγορα και οικονομικά βασικά, με μια επίσκεψη στα Lidl με απίστευτες τιμές από 1 έως 3 ευρώ. Απόλαυσα, ας πούμε, την πίτσα Μαργαρίτα Καρδής ή τα λουκανοπιτάκια XXL για την παρέα και συνόδευσε τα με το φυσικό χυμό Εβίβα, μήλο πορτοκάλι ροδάκινο, αν ψάχνεις κάτι για το μεζεδάκι σου. Οι ελιές μίξ με τσίλι είναι εδώ και πολλά πολλά κομπεδιά σε συσκευασίες XXL. Όλα με τιμές από 1 έως 3 ευρώ Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
7: Σε ένα στέφανο του Μάη.
6: Με φώναξε κανείς.
7: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
7: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Αλφα στους 104,7.
10: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
11: Μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή την used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
14: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centers of One.
16: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
18: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
19: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
20: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
21: Όχι.
20: Όχι.
21: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
22: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
23: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
24: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Θα μας ανάβω. Που πέρασα εδώ.
25: Ναι.
26: Έλα ρε παιδί μου.
27: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
28: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
29: Να το πραγιάσα.
30: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
31: Γιώργος Διαλός.
32: Πούτο, τι πλάσμα έχεις εσύ, κουκλής.
33: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
34: Νάνση Αδωρούλα.
35: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
36: Παναγή Τζορτζάτο.
37: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
38: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
39: Στα Dex. Ο Νίκος Καλούνι. Νίκος Καλούνι.
40: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
41: Ένα, τρία, δύο, ένα.
42: Καλημέρα!
43: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Για ακόμη μία φορά εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Γιώργο Γιαννό.
1: Hello, καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Τι κάνετε,
0: ψάλι το Αιγαίο, Γιώργο Γιαννό, στον Αιγαίο. Γιατί
2: έχουμε συνδεθεί με τον Γιώργο Ναούτογλου, παιδιά. Με τον
3: Γιώργο Ναούτογλου. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώ τα παιδιά.
3: Καλά, καλά. Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, Γρηγόρη μου, εσύ?
3: Εγώ πέρασα, μια χαρά, αν στέκεται με το δικό της αυτοκίνητο, εγώ πέρασα από οπερά για να σας φέρω καφεδάκια, να σας φέρω πρωινά, να σας φέρω απόλα.
0: Μπράβο ρε Γρηγόρη, έτσι και το λες ψέματα, πανάθεμά σε, μην πατήσεις το ποδάρι σου εδώ μέσα.
3: Όχι, πήγα πρωί-πρωί, πήρα και αυτά τα γλυκά με τα φρούτα, τα φρουτένια. Γιώργο, έχει εκεί πέρα φτιάξει γλυκά φρούτα?
1: Όχι, δεν φτιάξαμε γλυκά φρούτα.
0: Δεν έχετε φτιάξει τα viral γλυκά ακόμα?
1: Όχι, ρε φίλε.
3: Μα πώς, αφού Αμερικάνικα είναι και από εκεί κοντά σας είναι αυτά. Από εκεί κοντά είναι. Λοιπόν, φανταστικά, έχετε πολλά φιλιά από όλα τα παιδιά από το Περά. Σας φέρνω φαγητά, σας φέρνω τυρόπιτα, σας φέρνω καφέδες.
0: Όπω τι φέρνω πρωινά. Νίκο, ρε φίλε. Νίκο!
3: Ρε, όχι, από εκεί ήμουν, σου λέω, πήγα, ξύπνησα νωρίς.
0: Αχ, χαχ. Άμα
4: δεν έχει, θα σου πω εγώ.
0: Θα σου πω έτσι. Από το λογιστήριο θα περάσει.
1: Κάνε πως δεν...
3: Μα πέρασε από εκεί, πέρασε από το λογιστήριο, από το δικό τους που πήρα, πλήρωσα, έκανα τα πάντα όλα. Πήγα να μας κάνουν δώρο εκεί πέρα τα παιδιά, αλλά δεν
0: λες
3: θέλουμε,
0: όχι,
3: δώρα. Δώρα.
0: Όχι, δεν εγώ πληρώ.
3: Όχι, όχι, δεν είπα αυτό, τα παιδιά τα μισά τα κεράσανε, λέω σας παρακαλώ, μήπως... Έτσι και λέει και ο κόσμο πρωί που παίρνει τα φρόντα.
0: Έκανες τη δική μου τακτική, στο τέλος λες εντάξει μην σας προσβάλλω.
3: Ναι, έκανα, έφυγα τα λεφτά αυτά, σας παρακαλώ. Όχι, όχι, λέω μην επιμένετε, δεν σας αφήσω. Το τέλος το πήρα όλα και έφυγα έτσι. Λοιπόν, πολλά φιλιά έχετε από το Περά. Παιδιά, όσοι με ακούνε, ξεπηγαίνετε, πηγαίνετε καφεδάκι, έχει, το πάρκινγκ έχει χώρο πολύ. Πάρτε και το πρωινό σας, είναι τέλεια. Πάρτε και το γλυκό, έρχονται και τα Σαββατοκύριακα τα γλυκά τα ωραία. Αυτά. Και έχουμε και την τούρτα έτσι, 69-36-10-10-22, ο Περά, ονοματεπώνυμο, για την τούρτα έτσι πρωί-πρωί, να τα, που έχουμε και το πάρτι σήμερα, να τα δώσουμε από νωρίς, να τα λες και εσύ από νωρίς. Λοιπόν, ο καιρός, Σάκη, τελικά έχουμε καιρό, γιατί θα ταξιδέψει για Κίνα σήμερα στις 8 παρα 10, η κίνηση είναι καλούσικη. Έρχομαι, Παναγή, Γιώργο μου, ερχόμαστε, Νίκο.
1: Έλα.
0: Άντε, σας περιμένουμε, ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, να πούμε και τα χρόνια πολλά εμείς σήμερα σε αυτούς που γιορτάζουν. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026, χρόνια πολλά στον Εμίλιο, στην Εμιλία, τον Κόδρο και την Κόδρα. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Να πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Προεκλαμψίας. Είναι μια διαταραχή που μπορεί να εμφανιστεί κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης με ποσοστό 3 με 5% επί των κοιήσεων. Μάλιστα, αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην ίδια την έγκυο όσο και στο έμβριο. Η προεκλαμψία είναι μια διαταραχή της εγκυμοσύνης που έχει ως βασικά χαρακτηριστικά την αυξημένη αρτηριακή πίεση και την πρωτεϊνουρία. Εμφανίζεται συνήθως μετά την 20η εβδομάδα της κοίησης και μέχρι τις 6 εβδομάδες μετά τον ντοκετό, ενώ η συχνότητα εμφάνισης είναι 3 με 5%. Μάλιστα. Και είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Ω, ναι, λέει εδώ, υπάρχει και
1: πίτσα
0: αυτό.
1: Πίτσα με bitcoin.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Η Παγκόσμια Μέρα Αγοράς Πίτσας με bitcoin, γιατί όχι άλλωστε, τόσες και τόσες υπάρχουν. Η συγκεκριμένη γιορτάζεται κάθε 22, 22, 22, 22.
1: Ε, Παναγή, να μπούμε μέσα να τα καταργήσουμε όλα. Πούμε, δεν έχει πια παγκόσμιες μέρες. Κολοβαράτε, τίποτα βίσματα είναι αυτά, να ξέρεις.
0: Αχ, εντάξει, χορηγικό είναι όλο αυτό. Το έκανε διαφημιστικό trick Domino's. Στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
5: Έχω καιρό να ακούσω για bitcoin και για τέτοια.
0: Ναι, η αλήθεια είναι μήπως έχει αρχίσει και φθήνει όλο αυτό λίγο.
5: Δεν ξέρω,
0: όχι,
5: Γιώργο θα πει.
0: Όχι, Γιώργο.
1: Καθόλου, παιδιά, είμαι εγώ πολύ χωμένος.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα, μάλιστα. Και Παγκόσμια Μέρα Βιοποικιλότητας σήμερα. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά σαν σήμερα.
6: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
7: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σαν σήμερα ήταν το 1570 που εκδίδεται ο πρώτος παγκόσμιος άτλας με 70 χάρτες. 1761 υπογράφεται το πρώτο ασφαλιστήριο ζωής στη Φιλαδέλφια. Όχι εδώ, της Αμερικής, όχι νέα. 1900 ιδρύεται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press. Ενώ το το 1996 ο Bill Cosby κερδίζει το Emmy για τον πρώτο ανδρικό ρόλο για την τηλεοπτική σειρά Spy.
1: Παναγιώτη, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου αυτά.
0: Τίποτα, Γιώργο μου, ε.
1: Πες μου κάτι πιπεράτο, κάτι δεν με χαλάει.
0: Τι άλλο, να σου πω για Παπανδρέου.
1: Πες μου για Παπανδρέου λίγο να γουστάρω.
0: 1997, για κάτσε να δω τι λέει κιόλας. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Θύελλα αντιδράσεων προκαλούν οι δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού.
5: Έλα μου, ντε. Από πού ήρθε αυτό?
1: Τι ήταν αυτό, ρε μάλλον.
5: Ξέρω εγώ, πώς.
0: Τι ήταν αυτό, παιδιά?
5: Τι ήταν αυτό, ξέρω.
1: Μήπως να ακενώσουμε τα πάντα.
5: Πώς.
0: Για δυνάμωσε το λίγο.
5: Πώς.
0: Γιώργο, τι λέει?
5: Πώς.
1: Δεν το κάνω εγώ, ρε φίλε, αυτό. Τι είναι αυτό, τι πώς.
5: Ξέρω, από εδώ πέρα είναι, άσε, το βρήκα εγώ.
1: Ήταν επικίνδυνο όμως.
5: Βρήκα κι άλλο.
0: Τι άλλο λέει?
5: Λέει, ξέρω εγώ.
1: Τι είπε αυτό, Σάβυλο? Σάβυλο.
5: Σάβυλο, φαντάσου.
0: Παναγία μου, πρωί.
1: Σάβυλο, παμπίδα.
0: Μήπως τελικά άλλος είναι ο Καντέμης?
5: Με το που είπες Παπανδρέου, ναι. Όλα, έτσι.
0: Στο περιοδικό λέει κλικ υπέρ της αποποινικοποίησης των μαλακών ναρκωτικών.
1: Α, ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου, ναι. Ήταν ο Γάπη, ήταν αυτός, ναι.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει Δημήτρης Ρέπας, ξεκαθαρίζει ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε κάποιο τέτοιο μέτρο. Την αποπομπή Παπανδρέου από την κυβέρνηση ζητά η Γενική Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Αλέκα Παπαρίγα.
1: Η Αλέκα.
0: Ναι.
1: Για τους μπάφους, τρομερό. Ναι, ναι, περίμενα, ναι, να είναι πιο, ναι, πρώτος.
0: Σταμάτα.
1: Μα τι, ξέρω εγώ.
0: 2006 τέλος, αν σήμερα, ο πίνακας του Νικηφόρου Λήτρα, το Άτακτο Εγγόνι, ένα από τα 82 έργα Ελλήνων ζωγράφων του 19ου και του 20ου αιώνα, που εκτέθηκαν σε δημοπρασία, στον οίκο τέλος πάντων αυτό, πωλείται σε ιδιώτη στην τιμή του 1.082.000 ευρώ, η οποία αποτελεί ρεκόρ για έργο Έλληνα ζωγράφου παγκοσμίως, παρακαλώ.
1: Άτακτο παιδί.
0: Άτακτο εγγόνι.
1: Πάνε το άλλο και του λεπά που λέω.
0: Άτακτο παιδί, με έχεις καταντήσει.
1: Εντάξει, μπέρδεψα τις τέχνες. Sorry.
0: Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα.
5: Άτακτο παιδί, με έχεις.
0: Με έχεις καταντήσει. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα, 1885 πεθαίνει ο συγγραφέας των Αθλίων, ο μεγάλος Βίκτορ Ουγκό. Ενώ το 2005 φεύγει από τη ζωή ο επί πολλά χρόνια Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Χαρίλαος Φλωράκης, σε ηλικία 91 ετών από ανακοπή καρδιάς. Και πάμε σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, 1907, ο σκηνοθέτης Λόρενς Ολίβιε. 1924, ο Γάλλος τραγουδιστής και στιχουργός Σαρλ Ασναβούρ. Το 1950, ο Αλέκος Αλαβάνος, Έλληνας πολιτικός. Το 1965, ο Φάνης Χριστοδούλου, Έλληνας καλαθοσφαιριστής. Ενώ το 1970, σαν σήμερα, γεννιέται το διάσημο μοντέλο και κούκλα, η Ναόμι Κάμπελ.
4: My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
8: Ό,τι να είναι.
9: Oh boy.

0: σήμερα, Παρασκευή σήμερα, κυρίες και κύριοι, 22 του μηνός. Δεν κάνουμε σήμερα τις κληρώσεις, βέβαια. Τις έχουμε για το τέλος του μήνα, έτσι που έχουν πάρα πολλές. Από με τρόμαξες.
1: Λες, μας την πέσανε.
0: Είναι ο κύριος με τον καφέ, να
1: πούμε. Άμαχος πληθυσμός, λες. Κάτσε, ρε παιδιά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Τι έλουρος είσαι από τις σε πήρα καμπάρι. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο μάτι, παιδιά, καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Μπραντς όπως Look, Elgio και Marabou. Και φυσικά τα μάτι με σούπερ τιμή πώλησης 39 ευρώ στα παραπάνω μπραντς. Ενώ για σκελετούς οράσεως μόνο από τα παραπάνω μπραντς στα 40 ευρώ. Έχουμε την κλήρωση για τα γυαλιά σήμερα. Οπότε Παναγή, ένα ζευγάρι γυαλιά από τα μάτι. Κάνε σε παρακαλώ. Ό,τι θες, λέει. Τι, ό,τι θέλω, ρε.
1: Ό,τι θες, Γρηγόρη μου, θα το κάνω εγώ για σένα.
0: Λοιπόν, πες πρώτα το όπερα που είπαμε πρωί. Πες τα μάτι, τελείωνε με τις.
1: Κάτι, θα τα ξεκινήσω να τις κάνω. Με πιέ πρωί ακόμα δεν έχω πιει καφέ.
0: Θες να πιάσουμε βράδυ δουλειά. Τι ήθελα να πω, πάμε λίγο για τα νέα της ημέρας, να μου ακούσει ο Γιώργος μου.
2: Τα νέα της ημέρας.
3: Έχεις εδώ μέσα, ε.
0: Λοιπόν, ελπίδα για τη δημοκρατία, το όνομα του κόμματος Καριστιανού. Ποιοι πήγαν, τι λέει η ιδρυτική διακήρυξη. Γιώργο.
4: Πήγε και μια ηθοποιός. Αυτή διαβάζει, μια Μουτσάτσου, πώς λέγεται εσύ.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ναι, η Μουτσάτσου, Μουτσάτσου.
0: Έξυπνο, έξυπνο αυτό που έκανε Καριστιανού. Σου λέει, όσοι δεν βλέπουν καλά και πάνε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, θα μπερδευτούν με το ελπίδα για τη δημοκρατία και θα γράψουν κάποιοι, α, Νέα Δημοκρατία.
1: Πάντως, παιδιά, είχε λέει πολύ κόσμο εχθές μάζεψε.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί να μην δεν έχει. Εντάξει, καινούργιο κόμμα, ελπίδα. Ο κόσμος θέλει τέτοια πράγματα. Ναι. Εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ του να δημιουργούνται
1: το
0: σχηματισμοί. Αυτό είναι δημοκρατία. Ναι, δημοκρατία σημαίνει να μπαίνουν πολλοί άνθρωποι.
1: Να έχει επιλογές, τι να ψηφίσεις.
0: Συνέχεια άκουγα τον τελευταίο χρόνο, δεν έχω τι να ψηφίσω. Είναι δυνατόν με τόσα κόμματα και με τόσους ανθρώπους εκεί πέρα έξω. Πραγματικά. Να πούμε την αλήθεια τώρα.
1: Να την πούμε γρήγορα.
0: Συνεχώς αυτή τη φράση δεν ακούμε. Θα ψηφίσω αυτό γιατί αναγκαστικά θα ψηφίσω αυτό, γιατί δεν έχω τι άλλο να ψηφίσω. Καθίστε, ρε. Οι 300 άνθρωποι εκεί πέρα, θέλω να πω, τόσα κόμματα, 8 κόμματα, 9 κόμματα, 10 κόμματα, κανένα δεν εκφράζει τον κόσμο.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ωραία, ας γίνουν άλλα 30 να βρούμε κάτι να μας εκφράζει τον καθένα. Και ο καθένα θα αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Αυτό είναι δημοκρατία. Να δημιουργούνται κόμματα, να μπαίνουν καινούργιοι άνθρωποι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Μα λέω, είναι πρωί.
0: Είναι ο φίλος μου Θάνος. Μητσοτάκης από Σπάρτη. Δεν θα διακινδυνεύσουμε τη σταθερότητα της χώρας για υποσχέσεις επιστημονικής φαντασίας, παρακαλώ. Φλωρίδης Κωνσταντοπούλου. Πλησιάζεται επικίνδυνα να ανέβεται στο παγκάκι όπως ο Γιώργος Κωνσταντίνος στο Ξύπνα Βασίλη.
1: Του απάντησε όμως και.
0: Πάλι χθες. Μιλούσε με έναν άλλον. Ή χθες ή προχθές είναι πάλι αυτό.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα τι. Και το παρατήρησε.
1: Ναι.
0: Και αν κάνω λάθος, η κυρία Κωνσταντοπούλου, παρακαλώ, ακόμα και αν θέλει να μου απαντήσει σε μήνυμα ή να πάρει τηλέφωνο, πραγματικά. Τι κάνει, σηκώνεται.
1: Ναι.
0: Έτσι, λέει αυτά που λέει. Είπες εσύ ότι σ' αρέσει που είναι μια φωνή αντίδρασης μέσα εκεί.
1: Ωραία.
0: Όλα δεκτά. Εννοείται, δικαίωμά του είναι να πει ό,τι θέλει. Τελειώνει αυτά που λέει. Την ακούει ο άλλος. Ο άλλος δεν μιλάει. Μόλις σηκώνεται ο άλλος να απαντήσει και αρχίζει, απαντάει ξανά ή φωνάζει. Κάτσετε. Κατάλαβες τι με πειράζει.
1: Ναι.
0: Μίλησες προηγουμένως, μίλησες. Ωραία.
1: Άσου τον άλλο να απαντήσει.
0: Μη φωνάζεις δηλαδή. Ακούω ότι πιο πολύ τη φωνή της κυρίας Κωνσταντοπούλου από τον άλλον παπαντάει. Όποιος και αν είναι αυτός.
1: Κοίταξε, Γρηγόρη μου, δεν θέλω να περάσει τον τη ζωή, αλλά νομίζω.
0: Να το κάνεις πνίγει... όμως συνέχεια.
1: Την πνίγει τόσο πολύ το δίκαιο που δεν αντέχει να κρατηθεί.
0: Πρέπει όμως να κρατήσει, φίλε, τους τύπους της δημοκρατίας. Φίλε, έτσι γίνεται.
1: Αλλιώς σου λέει όλοι οι υπόλοιποι κρατάνε τους τύπους της δημοκρατίας εκεί μέσα που έχουν κάνει τις λαμογές του αιώνα.
0: Ό,τι υπάρχει και υπάρχουν στοιχεία να τα καταθέσει για να μπουν στη φυλακή όσοι κάνουν λαμογές.
1: Μα τα καταθέτει, δεν μπαίνει κανείς.
0: Όχι, μην το λες αυτό.

0: Έχουν μπει φυλακή αρκετοί πολιτικοί.
1: Πιστεύεις ότι έχουμε το αξιοκρατικό σύστημα?
0: Όχι, δεν πιστεύω ότι έχουμε αξιοκρατικό σύστημα. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει χάβρα μέσα στη Βουλή.
2: Στο Βαγαλάκι έχουμε. Βγήκε μια έρευνα χθες και λέω 80% των Ελλήνων δεν πιστεύουν ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη στο Μέγκα. Το είδα χθες. Δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη στα τρία φλέγοντα ζητήματα.
1: Προφανώς.
2: Τέμπι, ο ΠΚΠ, υποκλοπές. 80% των Ελλήνων δεν πιστεύουν ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη.
1: Εγώ θα ήθελα να γνωρίσω αυτό το 20% που πιστεύει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη, να σου είμαι ειλικρινής.
2: Είναι τεράστιο το ποσοστό τώρα, 80% της έρευνας. Να λέει δεν πιστεύω ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Κάτι έχει πάει πολύ στραβά.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αερινές προβλέψεις Κομισιόν, επιβράδυνση ανάπτυξης στο 1,7 και άνοδο του πληθωρισμού στο 3,7 στην Ελλάδα. Δεν έκανα κάτι και κινδυνεύω. Έχω προβλήματα υγείας, ισχυρίζεται τώρα αναισθησιολόγος μετά την καταγγελία ότι ζήτησε φακελάκι από ασθενή.
1: Συγγνώμη, ρε Γρηγόρη, γιατί πένα και εδώ τώρα με πνίγει το δίκαιο. Δεν θέλω να κάνω την Κωνσταντοπούλου στη Βουλή.
0: Ναι, αλλά τι κάνει. Αρχίζει και γίνεσαι φανατικό.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και απορώ γιατί δεν το απάντησε κάποιος του συγκεκριμένου γιατρού, σε εισαγωγικά.
3: Αναισθησιολόγος ήταν.
1: Αναισθησιολόγος, γιατροί είναι και αναισθησιολόγοι.
0: Και αναισθησιολόγος τώρα πλάκα μας κάνει.
3: Όχι,
0: θέλω να σου πω ότι η μεγαλύτερη υπάρχει ειδικότητα. Αυτή σε στέλνει στον άλλο κόσμο και σε γυρνάει.
1: Ακριβώς. Μάλλον ο κύριος δεν έχει δει ότι υπάρχει βίντεο στα social media που κυκλοφορεί και είναι και viral αυτή τη στιγμή που φαίνεται ότι ζητάει 100 και 150 ευρώ και πότε θα περάσει να τα πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν με ενδιαφέρει το αν θα βγει στη σύνταξη. Επίσης δεν με ενδιαφέρει και το πρόβλημα υγείας του, γιατί δεν ενδιαφέρει και εκείνον των υπολείπων ανθρώπων.
3: Εντάξει τώρα.
1: Η άποψή μου είναι.
3: Συμφωνώ
1: αυτό.
3: Στην ουσία, αλλά είναι πολύ σκληρό αυτό που λες, φίλε.
1: Ό,τι παίρνει σταθερήσει. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Χειροπέδεσε οδηγό ταξί στην Αθήνα για χρέωση διπλάσιου ποσού και παρέμβαση στο ταξίμετρο. Και πνίγονται από κόσμο Ρώμη και Ποζιτάνο, φωνάζουν οι ντόπιοι στη Βαρκελόνη. Ο υπερτουρισμός σαρώνει την Ευρώπη. Τώρα ρε παιδιά, τι να σας πω γι' αυτό. Κάποτε λέγαμε να έχουμε τουρισμό. Τώρα βέβαια εκεί πέρα αυτοί οι άνθρωποι είναι σε τέτοια κατάσταση που δεν θέλουν τουρίστες. Δεν ξέρω τι να πω. Στενάχωρα όλα αυτά. Από την άλλη, πρέπει και αυτοί να κρατήσουν λίγο ένα μέτρο. Πω, παιδιά, ο πλανήτης βλέγεται. Τώρα έπρεπε να βάλουμε λίγο Guns N' Roses, Welcome to the Jungle.
1: Κάτσε, Γρηγόρη.
0: Μάρε φίλε, παντού δεν βλέπεις τι. Μάρε φίλε, δεν βλέπεις τι.
1: Αλλά θα πάρετε μια Κατερινάρα Λιόλιου να έχετε να γουστάρετε.
0: Όχι, θα το πάρουμε αυτό. Έτσι λίγο να το αφιερώσει το φίλο μου τον Γιώργο που του αρέσουν οι Guns N' Roses. Δεν σε αρέσουν, ναι. Γιώργο.
3: Πάρα πολύ. Δώσε.
0: Συγγνώμη λίγο που γιατί εντάξει το τραγούδι αυτό δεν παίζεται. Λοιπόν, τουρίστες δεν θέλουμε. Οι πολιτικοί από παντού κανέναν δεν πιστεύουμε. Ο κόσμος παντού πόλεμος. Από εδώ, από εκεί. Η κατάσταση είναι τρελή. Αλλά έχεις μια ελπίδα για να ζήσεις σε κάτι που δεν πιστεύεις. Καλώς ήρθατε στη ζούγκλα της γης.

0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο Βαλμά, παιδιά, έτσι από πρωί σήμερα νωρίς, μιας και σήμερα δίνουμε το ψυγείο γεμάτο τυριά, το καλάθι που περιέχει φέτα, κοφινάκι, γραβιέρα και φαλωτήρι Βαλμάς. Είναι η φέτα Βαλμά με 70% πρόβιο και 30% γίδινο. Είναι αυτή η εταιρεία που 60 χρόνια σαρώνει στη Βόρεια Ελλάδα και αποφάσισε αυτούς τους μήνες να έρθει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό είναι το σημαντικό, επιτέλους, πραγματικά, όχι ότι δεν υπάρχουν άλλες ωραίες φέτες στην Ελλάδα που γίνονται από τυροκομεία, αλλά παιδιά, είναι ένα τυροκομείο από την ορεινή Χαλκιδική με πολύ αγάπη από τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί από το χωριό. Το αποτέλεσμα είναι φανταστικό. Οι βορειολαδίτες το αγαπάμε, το λατρεύουμε και έρχεται στην υπόλοιπη Ελλάδα να φάτε φέτα. Φέτα, το φωνάζω. Μακάρι να το βρείτε. Ποσότητες λίγες, μικρές με το Βαλμά. Θα πούμε πολλά και στο μέλλον, βέβαια. Αλλά τώρα σας το λέω γιατί κάποιες ώρες δεν το λέω νωρίς. Θα το πω στο μέλλον τέτοιες ώρες. Και να θυμάστε ότι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα είναι το κοφινάκι. Το μοναδικό χειροποίητο τυρί. Που δεν είναι και τόσο έντονο κατσικίσιο. Γιατί εγώ φοβήθηκα ότι θα πάω κατσικίσιο και επειδή ήταν έντονη γεύση δεν θα μου άρεσε. Αλλά είναι τόσο όσο καταπληκτικό. Μην σας πω δηλαδή ακόμη και κάποιο που δεν τρώει κατσικίσιο και θα το λατρέψει. Τέτοια ωραία δουλειά έχουν κάνει. 6936 10 10 22, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος μουσικής στο τέρμα, χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturi Sferis. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και σήμερα κληρώνουμε ένα νικητή που θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο. Τώρα τα τελευταία μηνύματα στέλνετε Venturi Sferis και ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο Viber μας.
2: Ενθουσιασμός με τα παπούτσια, το packaging, την εξυπηρέτηση με αυτό το ελληνικό site που το όνομά του είναι αξέχαστο. lateagain.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για το χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια. Από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία. Τα χειροποίητα παπούτσια και τα απίστευτα κοσμήματα θα σε εντυπωσιάσουν, κορίτσι μου, στο lateagain.gr.
1: Λοιπόν, πάω να κληρώσω.
2: Κλάρα μου.
1: Για να μην μας έβονται όλα μαζί.
0: Να ξέρετε ότι το λέμε έτσι γιατί έχουμε το πάρτι, παιδιά, 9 μετά και δεν θέλουμε πολύ να σας τρελαίνουμε.
1: Λοιπόν, μάτι-μάτι, για αυτή την εβδομάδα ένα ζυγάρι γυαλιά ηλίου έχει κερδίσει η Δήμητρα Νικολοθανάση. Το τηλέφωνο της τελειώνει σε 433. Ενώ την τούρτα του Οπερά Νικολοπούλου Αναστασία, το τηλέφωνο της τελειώνει σε 914. Και συνεχίζω με κλήρωση Βαλμά σε πολύ λίγο.
0: Λοιπόν, σήμερα ξεκινάνε ώρα ημιτελικών με Μπαρτζόκα εναντίον Σάρας, παρακαλώ. Ξεκινάνε ημιτελική σήμερα, έτσι. Οπότε έτσι.
1: Έγινε χαμούλη.
0: Νίκο, τι.
3: Δεν θέλω
0: να σε μπασκετό.
3: Θέλω να
0: είστε μπασκετόφιλοι.
3: Μπασκετόφιλος είμαι.
0: Θέλω να είστε μπασκετόφιλοι.
3: Θα κάτσω να δω ένα παλιό τελικό
0: σου. Άντε ρε, ντροπή σας ρε. Να είσαστε
3: μπασκετόφιλοι
0: ρε. Δεν πειράζει ρε, το παλέψαμε
1: εμείς ρε.
4: Θεσσαλονίκη, Αθήνα,
0: Παρίσι. Καταλαβαίνω το στεναχωρία και τον πόνο γιατί ήταν άδικο έτσι όπως έγινε. Ρε, άσε πείτε την άλλη.
4: Εμείς είμαστε περήφανοι
0: ρε. Αυτό βεβαίως να είστε περήφανοι με τόσο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού ρε. Αλλά να το αγαπάς το άθλημα.
3: Το αγαπάω πολύ.
0: Οι μεγάλες ομάδες δεν εδώ κοίταξε. Με εσύ, με τα μουσια. Εδώ οι μεγάλες ομάδες γίνονται μεγάλες επειδή ξέρουν να χάνουν. Εκεί φαίνεται και η μεγάλη ομάδα και ο μεγάλος άνθρωπος. Άμα είσαι μικρούλης, το ξέρω ότι είσαι μικρούλης. Μου το έχει πει η κοπέλα.
1: Μικροτσούτσουνε
0: πριν 30 χρόνια. Λοιπόν, καθημερινή, διαβάζω εδώ, ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες. Διαβάζω εξώφυλλα εφημερίδων. Ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Τα νέα. Διαρροές έκπληξη. Ένας από τους συντάκτες του νομοθυμήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα νέα. Μάλιστα. Επανεξετάζονται χιλιάδες κλήσεις από τις κάμερες. Μάλιστα. Ποιοι παίρνουν 2.500 ευρώ λόγω επιπλέον ενσύμων, εργαζόμενοι και συντούξει συνταξιούχοι και αναδρομικά. Σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός, που παίζει Φενέρμπαχτσε, είναι ή Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια Ρεάλ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό μέσα από την καρδιά μας, να πάνε όλα καλά και μακάρι να πάει σε ελληνικά χέρια το κύπελο.
1: Νίκο, για σένα το λέω.
0: Διαβάζω
1: αυτό.
0: Το Σταρ.
4: Δεν παίζει κανένα Έλληνα στη Φενέρ.
0: Ποιο είναι στη Φενέρ.
3: Δεν παίζει.
0: Άλλα σεντάκια. Λοιπόν, φακελάκια για τα γεράματα είναι το εξώφυλλο του Σταρ.
4: Αυτά μας μείναν να κάνουμε και λίγο χαβαλέ. Τι να κάνουμε.
0: Εσπρέσο, Sky Βόμβα, αποκλειστικό ρεπορτάζ με detective και πιστήρια σε Airbnb. Οι δύο παράνομοι εραστές. Αυτός κορυφαίος σκηνοθέτης, αυτή διάσημη παρουσιάστρια. Οι δύο απατημένοι. Εκείνη γνωστή ηθοποιός και εκείνο στον κόσμο του. Sky Βόμβα, απιστία στην TV.
1: Μία είναι. Δεν καταλάβει τώρα.
0: Δύο πόδια δείχνει εδώ η φωτογραφία. Εδώ, κατάλαβες.
1: Είναι σκηνοθέτης με παρουσιάστρια.
0: Αυτά είναι παιδιά τώρα σοβαρά τώρα. Δηλαδή, τι να πω τώρα.
1: Μάμα είναι ένα σκάι βόμβα, Γρηγόρη.
0: Μα τι, θα μας πάρουν τα σκάγια. Μάλιστα. Επίσης εδώ άλλο, Κωνσταντάρας και Τσαγκρινού είναι στα σύννεφα του έρωτα, η νύχτα στη βουλιαγμένη και η ρομαντική απόδραση στο εξωτερικό.
1: Ο Λάμπρος.
0: Κωνσταντάρας με την Έλενα Τσαγκρινού.
1: Αμάνα.
0: Τα παιδιά, ωραία παιδιά. Ελεύθεροι είναι να κάνουν ό,τι θέλουν. Όμορφη βεβαίως, πάρα πολύ ωραία.
2: Κυρίως ο Λάμπρος.
1: Πιο πολύ ο Λάμπρος.
0: Όχι, ωραία γυναίκα.
3: Πιο πολύ ο
2: Λάμπρος. Δεν είναι εδώ. Δεν μπορείς να αντισταθείς στο Λάμπρο.
1: Άντε τώρα.
0: Εντάξει, μπορείς να αντισταθείς στο Λάμπρο. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι.
1: Λίγα για το Λάμπρο.
3: Δεν μπορείς.
1: Είναι και συνάδελφος τώρα, κάνει το πρωινό στο Σφαίρα στην Κύπρο.
3: Δεν κάνει το πρωινό.
1: Το απογευματινό, συγγνώμη.
0: Ανοίγω λίγο και την εφημερίδα να δω λίγο μέσα. Τι έχει εδώ, δεν έχει τίποτα άλλο. Τζέιμς Μποντ για τα μάτια της μόνο, τι συμβαίνει, όχι εδώ. Αυτά, Ελαντάρα. Α, πάμε λίγο, Νίκο.
3: Τι να, πού να πάω.
0: Μάλλον όχι, πες λίγο με το Μπαγκαράγκα, γιατί φίλε, το άκουγα χθες και όσο το ακούσα αυτό το τραγούδι,
1: αρέσει,
0: φίλε.
1: Ε?
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάμε λίγο για Μπαγκαράγκα να ξεκινήσουμε.
1: Αγγίλα μας όμως, άσε τώρα.
0: Άσε ρε, τη σκάσω, μ' αρέσει. Τι είναι αυτό που και επειδή έφαγε, γιατί τι είναι, έφαγε. Ο κόσμος ψήφισε.
1: Ναι, καλά, ο κόσμος. Όλα αυτά οι απαταιωνιές με τις επιτροπές, άσε τώρα.
0: Εσύ για να πας στο τρολοκομείο, έτσι πας όλοι νομίζεις. Ξέρεις, κανένα δεν πιστεύεις πια τίποτα σε αυτό. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα.
1: Ισχύει, Γρηγόρη.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να ζεις σε έναν κόσμο που όλοι πιστεύεις ότι κάνουν λαμογές και δεν πάει τίποτα νορμάλ. Όχι ότι είσαι μακριά. Αλλά
1: τουλάχιστον μην το πιστεύεις.
0: Αν το πιστεύεις 100% την πάτησες τελείως. Τρέλα, μεταφεύγεις, πας στο βουνό. Δεν υπάρχει έδωση.

0: πω.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
4: ο Δίας σε καλή.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
16: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
17: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
18: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
19: Είμαι Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστοι.
20: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
18: Και τελείως άγνωστοι.
21: Όλα, σενιόρ Μάκης.
18: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
22: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
23: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
0: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις.
2: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
3: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.

0: Are you listening now?
1: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις
2: Vitara!
1: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ήρθε και η Νάνση. Καλώς την. Έτσι, μπράβο, να σας
1: ακούμε.
0: Ευτυχισμένοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε τους 8 φακέλους, τους 9 φακέλους. 2, 4, 6, 8. Πάμε να παίξουμε λίγο, σας παρακαλώ, φακέλους για να το χαρούμε. Πόσα ευρώ να δώσω, Νίκο, Παρασκευή σήμερα? 500 ευρώ, παρακαλώ. 500 ευρώ, παρακαλώ. Σήκω τώρα, Νικολάκη μου, να δούμε πρωί-πρωί να τα πάρει κάποιος άνθρωπος να το φτιάξουμε το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα!
2: Ούτω πούντω το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
0: Σε αυτή δουλεύει μόνο το ένα από τα δύο ακουστικά μου, γι' αυτό το βγάζω.
1: Α, ναι.
0: Δεν ακούγονται και τα δύο.
1: Ναι. Άλλο.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Εσείς είστε στεναχωρημένοι, γιατί πήρατε τηλέφωνο?
4: Όχι, να μου φτιάξετε διάθεση.
0: Αυτό ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Έχετε, φοράτε hands free?
4: Όρισε.
0: Λέω, έχετε hands free?
4: Όχι, δεν έχω hands free.
0: Γιατί ακούγεστε από κάπου μακριά, λίγο ανοιχτή ακρόαση?
4: Όχι,
5: μήπως τα ακουστικά σου χαλάσανε, γιατί μια χαρά ακούγεται.
1: Μήπως έχετε ασερεχέ.
0: Λοιπόν, το όνομά σας πώς είναι?
4: Μαρία είμαι.
0: Μαρία, από πού τηλεφωνείς?
4: Άγιο Δημήτριο.
0: Άγιο Δημήτριο. Λοιπόν, Μαρία, έχω τους φακέλους. Ούφο κεραυνός, σουβλάκι, μουστάκι, στόχος, λουλούδι, βούλες, αγελάδα και ροζ. Διάλεξε τρεις. Βγάζεις άθροισμα 7, πήρες 500 ευρώ πρωί-πρωί.
4: Ένα λουλούδι.
0: Ένα λουλούδι, αν θέλεις, στείλε μου,
4: έτσι. Ναι. Ένα στόχο.
0: Και ένα κιλό πατσάρια. Τι?
4: Και ένα κεραυνό, άντε.
0: Και ένα κεραυνό, μάλιστα. Για να δούμε αν ο συνδυασμός αυτός είναι καλός. Ανοίγω το κεραυνό μπροστά στην κάμερα του Instagram του Σφαίρα. Έχει το νούμερο 1.
1: Πας για 6 και 0, πας για 5, όχι, για 4 και για 2.
0: Ανοίγουμε, ανοίγω το στόχο. Μπροστά στην κάμερα και έχει το 7.
1: Γεια
0: σας. Και τα λουλούδια έχει το 5.
6: Πολύ δύσκολο.
0: Κανένα συνδυασμός.
6: Καταστρόφα.
0: Μαρία μου, τι δώρο να σου δώσουμε, έτσι επειδή είναι Παρασκευή? Έχεις πάρει δώρο ποτέ?
4: Έχω πάρει πιο παλιά, όχι τώρα.
0: Ποιο, τι έχεις πάρει, Χαρμάνι?
5: Πιο παλιά, μπορεί να εννοείς τον προηγούμενο μήνα.
4: Όχι,
0: τον προηγούμενο μήνα.
4: Δώσε
0: ρε που το σκέφτεσαι την κοπέλα, δώσε.
1: Καλά κάνει, άστα να.
5: Σιωπή.
0: Έχετε γίνει πολύ τσιγκούριδες, ε.
5: Καλά κάνει.
1: Καλά κάνει.
5: Κερί μας κάνει.
4: Έλα, Παναγία,
5: έλα, πολύ, έλα. Στείλε μου στο Instagram.
0: Νιώθηκε μεγάλο τώρα, στείλε μου.
5: Παναγία, πώ θα γίνει, να το μαντέψω το τηλέφωνο.
4: Είναι baby ο
5: Παναγής
4: ακόμα.
5: Λοιπόν, στείλε μου στο Instagram Παναγής Τζορτζάτο το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου.
4: Ναι, για Χαρμάνη.
5: Για Χαρμάνη. Άμα δεν έχεις πάρει φέτος, ναι, θα το δώσω, εννοείται.
4: Εντάξει.
0: Φιλάκια πολλά, καλημέρα.

0: Freeform, μια καλημέρα και στον Ανδριόπουλο. Παιδιά, πάμε για το καλάθι γεμάτο κρέατα. Ποιος θα το πάρει σήμερα, παρακαλώ. Ανδριόπουλος εδώ με τα 7 καταστήματα Περιστέρι, Γέρεκα, Αργυρούπολη, Μεταμόρφωση, Νέα Ιωνία, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος. Με έναν νικητή που κερδίζει κάθε μέρα ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Τι συγκλονιστικό πράγμα είναι αυτό που κάνει ο Ανδριόπουλος. Τούτο ανταποδίδεται με την πρώτη ευκαιρία όταν είναι να θέλετε να πάρετε κρέατα. Να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ με ένα τηλέφωνο σας τα φέρουν δωρεάν στο σπίτι. Και αυτό καταπληκτική υπηρεσία, αφού ουσιαστικά κερδίζετε χρόνο, χρήμα για όλα αυτά και σας βοηθάει για να κάνετε τις δουλειές σας όσο γίνεται καλύτερα. Και να θυμάστε και για την κάρτα επιβράβευσης που κερδίζετε πόντους και προνόμια αγορών. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος, 6936-101022. Στείλτε ένα μήνυμα ονοματεπώνυμο για να πάρετε αυτό το καλάθι γεμάτο κρέατα.
1: Το Στίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημαν. Το nation.stichiman.gr ανοίγει ένας κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στίχημαν. Στίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στίχημαν GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση είναι είσαι μέλος της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερο στο nation.stichiman.gr, 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Γιώργο, αν θες να πεις κάτι κράτο για παρακάτω, πάμε να ακούσουμε τα νέα για τον καιρό που είναι ακριβώς 10 λεπτά πριν από τις 8. Και εσείς που ενδιαφέρεστε βέβαια για τα νέα του Σαββατοκύριακου, τι θα συμβεί, έχετε κάποιο πάρτι, είχατε να πάτε για μπάνιο, είναι λίγο πριν το καλοκαίρι, μια εβδομάδα. Ο καιρός, τι κέφια έχει.
2: Με τον Σάκη Αρναούτο.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών, Παρασκευή 22 Μαΐου και σημερινή ημέρα θα κυλήσει με συννεφιές κατά διαστήματα αυξημένες. Μάλιστα κυρίως προς το μεσημέρι και αργότερα αναμένονται μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες. Ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο δείχνει ότι θα κυλήσει με πάρα πολύ άστατο καιρό σε όλη την Αττική. Αρκετή συννεφιά φυσικά. Αυτή η συννεφιά θα δίνει μπόρες, βροχές και καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τοπικά δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να έχουν και έντονο χαρακτήρα. Οι άνεμοι εκτός της περίπτωσης των καταιγίδων δεν φαίνεται να ενισχύονται όμως ιδιαίτερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, θα ξεπεράσει ο υδράγυρος στους 21 βαθμούς Κελσίου. Η Κυριακή φαίνεται να κυλά με πολύ μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, τα οποία θα δίνουν τη θέση τους στα ορεινά, κυρίως σε κάποιες συννεφιές, κυρίως προς το μεσημέρι και απόγευμα. Μικρή αλλά υπαρκή πιθανότητα στα ορεινά να βγάλει κάποια μικρή διάρκεια τοπική μπόρα. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν οι βοριάδες στα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 25 με 26 βαθμούς. Η Δευτέρα και η Τρίτη πάντως θα κυλήσουν με αρκετή ηλιοφάνεια, συννεφιές μόνο στα ορεινά, με μικρή πιθανότητα στα πολύ ορεινά τμήματα να σημειωθούν κάποιες τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι γύρω στα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία εκεί, κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Θυμήθηκα τώρα ανέκδοτο. Θυμάσαι που κάποτε λέγανε ανέκδοτα για ξανθιές, για πόντους και όλα αυτά. Το έχεις καταλάβει τώρα λόγω του αυτού δεν λένε τίποτα, Γιώργο.
1: Του political correct.
0: Λόγω του political correct. Ναι. Βέβαια είναι πάρα πολύ.
2: Κανονικά τα έχουν κόψει.
0: Ναι, τα έχουν κόψει. Γιατί ρε φίλε, τώρα μα πει για ξανθιά, για γοντρία, αμέσως όλοι.
2: Και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Πολλοί πόντοι, πολλές ξανθές που παραπονιούνται. Λέει παλιά ήμασταν και στην επικαιρότητα. Τι φάση να πούμε.
0: Όχι, όχι, πόντοι. Δεν θυμάστε την ταινία που είχε κάνει και ο Κώστας Βουτσάς που έφυγε να βρει πηγάζουν ανέκδοτα για του πόντιου και τελικά οι μισοί είχαν στεναχωρηθεί και λέγονται μα λείπουν τα ανέκδοτα από του πόντιου. Έτσι δεν είναι. Με την ξανθιά θυμήθηκε όμως ένα πάρα πολύ ωραίο μεσαιδέ.
1: Για πες.
0: Έχει χάσει, είναι μαζί στην πόρτα, με, είναι δύο φίλες.
1: Ναι.
0: Και ψάχνει η ξανθιά να βρει τα κλειδιά και δεν τα βρίσκει. Κάνει μέσα στην τσάντα, κάνει έτσι μία. Μα ξέχασα τα κλειδιά. Δεν μπορώ να ανοίξουμε την πόρτα. Λέει άλλη φίλη της, δεν πειράζει, λέει, θα την ανοίξουμε με την ταυτότητα. Έχει ταυτότητα. Α, μα την έχω ξεχάσει και αυτή μέσα. Αλλά θυμάμαι τον αριθμό.
1: Λοιπόν, για πάμε παιδιά, για πάμε να σας πω λίγο. Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την Κυκλαδίτικη και ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς, η αληθινή αίσθηση του Κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
2: Το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζετε και στο Ζάπιο. Να πάτε στο Ζάπιο λοιπόν. Η ΕΙΔΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το διασκεδαστικό challenge Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού? Από την 5η 21 έως και Κυριακή 24 Μαΐου, άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΙΔΑΠ, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα ανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Είσοδος είναι δωρεάν και εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτωρο της ΕΙΔΑΠ, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για το.
1: Έλα μου, παιδικό τραγουδάκι.
0: Αλλά δεν μπορώ να σας πω τι έπαθα χθες, ρε φίλε.
1: Τι έπαθες πάλι,
0: χθες πήγα στο κέντρο της Αθήνας τώρα. Αληθινό περιστατικό. Ακούς, Γιώργο. Ψάχνω να παρκάρω.
1: Τι είσαι, μωρέ, τι κόμπρα είσαι.
0: Ρε, μη σταμάτα να μιλάς αυτό το παιδί. Σταμάτα να έχεις για όλα, ρε, άποψη. Σταμάτα να έχεις για όλα άποψη πια.
3: Φωνάζετε.
1: Έχω για όλα.
0: Λοιπόν, ψάχνω να βρω να παρκάρω, Παναγί μου, εκεί που λες. Είναι σε σένα καταλήγω πάντα στο τέλος.
1: Τι να κάνεις. Χεσμένος έχουν οι υπόλοιποι.
0: Ο Γιώργο δεν μπορώ να το δω. Η Νάνση δεν γελάει με τα στήρια μου, γελάει με του Γιώργου. Τι να κάνω τώρα, ο Νίκος γελάει με καμιά φορά. Έχουμε και αυτά, έχουμε τα θέματα. Λοιπόν, τώρα γύρω να
1: βρω. Ναι, αλλά έτσι όπως το λες, δεν μ' αρέσει. Γιατί σαν να λες ότι εσύ μου μήνες, με σένα θα πορευτώ.
3: Αυτό σου λέει, ξεκάθαρα.
0: Εντάξει, επειδή είναι για παιδικό τραγουδάκι, θα σου πω μετά τι έπαθε. Πάμε στο παιδικό τραγουδάκι, παρακαλώ. Ο Γιώργος θα με βλέπει στα μάτια, γελάει. Άμα δεν με βλέπει, δεν γελάει. Λοιπόν, παρακαλώ, πάμε. Καλημέρα. Α, μάλιστα. Σου πω τι έπαθα χθες που έψαχνα πάρκινγκ κάτω στο κέντρο της Αθήνας.
1: Τι έπαθε, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Θα τρελαθείς τι έπαθα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Πούλη μου.
0: Πώς σε λένε?
5: Γιώργο
0: Ζάρκο. Γιώργο.
1: Πολύ
3: ωραίο αυτό. Το είχα ξεχάσει αυτή την ηλικία που μιλάνε τα παιδιά με τα επίθετα.
0: Γιώργο, το επίθετο σου είναι Ζάρκος?
5: Ναι.
0: Εσύ είσαι ο Γιώργος ο Ζάρκος?
5: Ναι.
0: Έλα ρε Γιώργο, είμαι ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου, τι κάνεις?
5: Καλά.
0: Πόσο χρονών είσαι, Γιώργο?
5: Πέντε. Αλλά πάω να γίνω έξι.
1: Πάει να γίνει.
0: Περίμενε, καθίστε παιδιά, αυτό είναι σοβαρό. Ναι. Γύρνα πίσω γρήγορα, Γιώργο, να γίνεις τέσσερα.
2: Κάτσε στα πέντε.
1: Σαν το Μαρκούλι μου είσαι, το γιο μου, το ξέρεις?
0: Δεν το ξέρει, πού να το ξέρει.
1: Είναι πέντε και αυτός και πάει να γίνει έξι.
0: Γιώργο, αν μπορούσες να πας να γίνεις τέσσερα, θα γινώσουν 4, 6, 8 ή 15.
5: 15.
1: Ορίστε, θέλει να μεγαλώσει.
0: Άχρε, τι είναι αυτό το πράγμα?
3: Κατευθείαν στην εφηβεία. Μα τι είναι αυτό?
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί είναι μια ωραία ερώτηση. Για ποιο λόγο θέλεις να γίνεις 15 και όχι να γίνεις 6 που είναι το φυσιολογικό?
5: Επειδή θέλω να γίνω προς ο παππούς πολύ μεγάλος.
0: Α, αγάπη μου, να ξέρεις κάτι, θα γίνεις πολύ μεγάλος. Σαν τον παππού, σιγά σιγά, αλλά τώρα ό,τι και να σου πω, κάτσε εκεί που είσαι τώρα και πήγαινε έτσι και να το ζήσεις το 5, ωραία, και μετά το 6 και μετά το 7 και θα δεις ότι όλα θα έρθουν πολύ ωραία. Και θα μεγαλώσεις και θα θυμάσαι ότι πήρα τηλέφωνο σε μια εκπομπή και μου λέγανε ότι θα γίνω ο παππούς μεγάλος. Γιώργο μου, γλυκέ, με συγκινείς τώρα, θα μπορούσα να κλάψω πραγματικά. Λοιπόν, ποιο τραγουδάκι θέλεις να ακούσεις?
5: Φέρτο!
0: Πολύ ωραία, μα δεν σας είπα εγώ για Ακύλα, πάρα πολύ ωραία. Σου άρεσε ο Ακύλας?
5: Ναι.
0: Α, μπορείς να το τραγουδήσεις καθόλου το τραγούδι, το θυμάσαι?
5: Ναι, για φέρτο, πες το. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο μου. Φέτο, σου είπα, φέτο.
0: Μπράβο, Γιώργο! Μπράβο, Γιώργο!
1: Γιώργο, από ποια περιοχή μας καλείς, πού είσαι?
5: Από το Κρυονέρι
0: Κορυφαία. Από το Κρυονέρι. Και να σου πω και σε.
1: Να ναι,
0: και, σηκώσανε, και σε σηκώσανε τώρα, Γιώργο, για να πας σχολείο.
5: Ναι!
0: Είναι δυνατόν,
1: ρε. Νήπιο πας, ε!
5: Νήπιο
1: πας. Του χρόνου πρώτη δημοτικού θα είσαι μεγάλος.
5: Ναι!
1: Ναι!
0: Ωραία,
3: είσαι μια γλύκα.
0: Γιώργο, αχ, θα με δηλαδή πραγματικά όλη τη μέρα μιλάς τα μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιώργο, μου βλέπω από. Είμαι σίγουρος ότι οι φωνές σου θα φτάσουν μέχρι την Κορινθία. Μέχρι την Κόρινθο. Βλέπω μακριά να έρχεται ο Ακύλας, να έρχεται η Αντιγόνη και η Αριάδνη.
1: Και η άλλη.
0: Και η Νάνα Μούσκουρη.
1: Τι
0: θυμήθηκα τώρα, είδες για να καταλάβεις. Και μπροστά είναι ένας κύριος που οδηγεί το ταξί για την όλη μέσα σε ένα ταξί που. Που έχει ένα μάτι κλειστό, τώρα να μην πω οδηγεί. Οδηγεί ένα ξύλινο πόδι και ένα ξύλινο χέρι. Ποιος είναι, Γιώργο?
5: Ο καπετάνιο!
0: Ναι!
1: Μάλιστα, καπετάνιε!
0: Δεν σας ακούω!
1: Μάλιστα, καπετάνιε!
0: Έλα, παιδιά, τελειώνει το σχολείο και θα τελειώνει το τραγουδάκι μας αυτό. Πάμε να το χαρούμε!

0: στο σχολείο, παιδιά! Καλό Σαββατοκύριακο!
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: πω.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Σφαίρα 100.
5: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Τι νέα, πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
10: Λύση.
11: Κουτεντάκης.
10: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
11: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
11: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογίο με εξειδίκευση στα Opel.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
11: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
13: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
14: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
15: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα
16: απαιτηστικά. Ρίξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob.
0: Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης. Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά.
12: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
19: Μωρό μας εδώ, Μάη.
20: Και ποιος είμαι ένα.
19: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε να δούμε τι γίνεται λίγο με την κίνηση σου.
1: Ναι. Ναι. Θα μας πεις τι έγινε χθες με το παρκάρισμα στην Αθήνα, περιμένουμε τόση ώρα.
0: Έχεις δίκιο, Παναγία, μου το ξέχασα, ναι. Συγγνώμη. Λοιπόν, είμαι κάτω, κατεβαίνω κάτω στο κέντρο,
1: ναι.
0: Και ψάχνω για παρκάρισμα, ψάχνω μία, δύο, τρεις, έκανα 20 λεπτά. Εκεί κάτω στην Πατησίων ήμουν περίπου.
1: Πω,
0: φίλε, τι ταλαιπωρία είναι αυτό το πράγμα. Και κάποια στιγμή βλέπω ένα αυτοκίνητο που.
1: Άδειαζε θέση.
0: Όχι, δεν άδειαζε θέση. Τι? Βλέπω αμάξι κόσμο μέσα.
1: Ναι.
0: Όπως περνάω, το βλέπω δίπλα μου.
1: Ναι.
0: Γυρνάω, του λέω φεύγετε. Γιατί βάζω το τζάμι, μου λέω φεύγετε. Γιατί ήταν η γυναίκα του και δύο παιδιά πίσω.
1: Ναι.
0: Λέω φεύγετε, μου λέει ναι. Απ, λέω ευχαριστώ. Κάνω μία πίσω, όπισθεν.
1: Ναι.
0: Περιμένω.
1: Ναι.
0: Αυτός ανοίγει την πόρτα. Κατεβαίνει η γυναίκα του, κατεβαίνουν τα παιδιά του, κατεβαίνει και αυτός και φύγανε.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, δεν σου είπε ψέματα. Φεύγανε.
0: Αυτό είναι το παράξενο.
2: Δεν είχα κάτι να του πω.
0: Δεν είχα κάτι να του πω. Δεν είπε ψέματα.
1: Σωστά. Ορίστε.
0: Αλλά διαφορετικό φεύγιο περίμενε. Πάμε να ακούσουμε την κίνηση του νόμου της Αθήνας.
3: Καλώς ήρθατε στο Βαράτι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπισθεν τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
3: Πέρα αυτού και αγκαπατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω. Έλα, καλημέρα, τι κάνετε,
1: Γεια σου, Βαλαντάκο μου!
0: Γεια σου, Νάνση, στις ομορφιές της σήμερα, Νάνση. Δεν ξέρω τι γίνεται να
5: πούμε. Ευχαριστώ πολύ, Βαλάντι μου.
1: Α, τη βλέπεις το live.
0: Τη βλέπω στο live, ναι.
1: Δείχνει και το κραγιόν
0: της εδώ.
1: Δείχνει το κραγιόν που φοράει τώρα, είναι Chanel. Ποιο νούμερο είναι, Νάνση?
5: Δεν θα πω.
1: Έλα, ρε, Νάνση, για να πεις γιατί πληρώνεσαι, σωστά. Όχι, να μην πεις.
5: Δεν θα πω.
0: Να μην πεις.
1: Όχι. Βαλαντάκο μου, τι νέα, τι κάνεις?
0: Έχει κινησούρα καλή σήμερα, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Μπράβο. Ετοιμάζομαι να δω το Final Four σήμερα.
1: Θα είσαι μέσα.
0: Θα είμαι απ' έξω.
1: Θα είσαι απ' έξω, μάλιστα.
0: Θα είμαι απ' έξω, έχω κλείσει απ' έξω.
1: Ναι, αλλά πώς θα το δεις αυτό, θα είσαι απ' έξω, ρε αγοράκι.
0: Θα είμαι απ' έξω, ακούω εγώ, άμα καταλαβαίνω εγώ. Καταλαβαίνω πότε μπαίνει καλάθι και τα λοιπά. Ναι, είμαστε πολύ απ' έξω εμείς. Καντίνες, τέτοια χρόνια.
1: Ωραία,
0: χρόνια ξέραμε το αποτέλεσμα απ' έξω, ναι.
6: Καλημέρα και από μένα. Τι
0: καλημέρα.
6: Καλά, μου ζήτησαν δύο κυρίες που πήγα κάπου σε ένα μέρος, δεν θυμάμαι, σε ένα χωριό, μου ζήτησαν αν έχεις αυτόγραφα να έχεις βγάλει. Μου είπαν αν μπορείς να μας στείλεις δύο αυτόγραφα του Βαλάντι. Λέω δεν ξέρω αν έχεις βγάλει και τι φωτογραφίες
1: που καταντήσαμε τώρα.
6: Έχει φανατικό κόσμο.
0: Είχα βγάλει, ναι, είχα βγάλει παλιά, ναι. Είχα βγάλει αυτόγραφα ωραία που ήταν και ανάγλυφα.
6: Δηλαδή
0: εκεί που ήταν το μουστάκι και δύο ελιές που έχω, μια μεγάλη εκεί κάτω από τη μύτη και μια που έχω πάνω στο κούτελο ακριβώς. Που είμαι σε τον Μαγάτμα Γκάντι. Ήταν ανάγλυφες.
6: Κολούσαμε
5: φακές, ναι.
6: Α, είχες κάνει και ένα σπυράκι ανάγλυφο που το πατούσες και έβγαινε πίον.
1: Άιντε βρέα,
0: ναι, αυτό,
1: πρωί.
0: Αυτό ήταν στην εφηβεία που ήμουν τότε με το Μάκη το Χριστοδολόπουλο. Με έπαιρνε από κοντά που ήμουν εχολήπτης. Αλλά μετά βάζαμε ελιές και σε κάποιες ελιές βάζαμε και τριχούρες πάνω. Για να έχει δείξει, να καταλαβαίνει ο άλλος, να σε νιώθει. Νάνση.
1: Μάλιστα.
5: Βαλάντι, αυτή τη στιγμή με έχει πιέσει μία τεράστια ιδέα.
6: Δεν πειράζει, Βαλάντι, εγώ μόνο σε
0: είμαι γνωστό για τι κροτέλιε μου.
5: Είσαι για πολλά γνωστός, δυστυχώς είσαι και γι' αυτά.
6: Βαλάντι, θα πουλάς τίποτα όταν, έξω από το γύρο ασυνόμενο.
0: Εμείς όταν μαζεύαμε λάδι εκεί πέρα που είχαν πολλές ελιές, τις μισές τις κάναμε λάδι, τις άλλες τις κάναμε κοιμά.
6: Να σου πω, Βαλάντι, θα είσαι έξω από το γήπεδο σήμερα.
0: Θα είμαι έξω από το γήπεδο, ναι.
6: Θα πουλάς τίποτα.
1: Ελιές.
0: Θα πουλώ ελιές.
7: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάι,
8: ας πιάσω τουλάχιστον πρωινό σφαίρα.
7: Πρωινό σφαίρα 102,2.
6: Ρε εσείς την κίνηση την είπε αυτός?
1: Όχι.
6: Δεν είπε την κίνηση?
1: Δεν είπε την κίνηση.
6: Είστε σίγουροι? Δεν είπε την κίνηση.
5: 100% δεν είπε.
1: Τι θα κάνουμε τώρα?
6: Δεν πειράζει, εντάξει. Πέστε εσύ Παναγία μια λέξη.
5: Έχει κίνηση.
1: Χαμός γίνεται σήμερα.

0: Λοιπόν, παιδιά, έρχεται και ο καιρός που θα κάνουμε αυτή την κλήρωση των 8.500 ευρώ από F4 Design. Τι άλλο να ζητήσει κάποιος από μια εταιρεία? Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό το δώρο. Και ένα coffee table, παρακαλώ, μαζί. Και ένας καναπές αλέκαστος αδιάβροχος με απόλυτη ευελιξία. Με ένας καναπές double face. Μια φανταστική δουλειά που κάνουν και από το F4 Design. Όλοι εσείς που μας ακούτε, ή για επιχειρήσεις, ή για καράβια, ή για πλοία, ή για μαγαζιά, ή για μπουζουκτσίδικα, ή για το σπίτι σας, ή για τα εξοχικά σας, οι τύποι κάνουν θαύματα. Είναι handmade, είναι χειροποίητα, τα κάνουν όπως ακριβώς τους ζητάτε. Θα έχετε φωτογραφίες, το έχετε στο μυαλό σας, το έχετε φανταστεί το έπιπλο από μια καρέκλα μέχρι ένα κρεβάτι, έναν καναπέ. Τα κάνουν όλα, σας τα κάνουν πρώτα ηλεκτρονικά, τα βλέπετε όπως και το σχεδιάζουν μέσα στο χώρο που τα θέλετε, και αν σας αρέσουν το ξεκινάνε. Για όλα τα βαλάντια, αυτή είναι η F4 Design, www.f4design.com. Δεν έχουν showroom, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα αντίστοιχο. Σαρώνουν και στο εξωτερικό τα παιδιά, είναι στο Περιστέρι η ομάδα τους και είναι φανταστική. Επαγγελματίες όλοι. Και μπείτε και στο παπάκι F4Design στο Instagram και να δείτε αυτά που κάνουν εκεί. 6936-10-10-22. 3 Ιουλίου είναι η κλήρωση για την δωρεπιταγή 8.500 ευρώ που δίνει το F4 Design. Μάλλον για το δώρο το F4 Design. Γράψτε το ονοματεπώνυμο, δεν χρεώνεστε τίποτα.
1: Κάθε δύσκολο γλυκές, κάθε απαιτητικό πλυντήριο και κάθε μικρό καθημερινό έχει τη λύση του, παιδιά. Η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pod, το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ και δύο φορές πιο δυνατό. Με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά, αφαιρεί δύσκολους γλυκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη σε λευκά και χρωματιστά. Σας το δηλώνω 1100. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους πλυντηρίων και έρχεται μαζί με τη νέα καμπάνια και το rap κομμάτι του Big One που λέει στους γλυκέδες. Bye bye.

0: Λοιπόν, τα καταστήματα Γρηγόρης φέρουν το πιο ακραίο νέο, γιατί μέχρι 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80 ακραίο. Ναι, γίνε μέλος στο κλαμπ, χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη. Φύγαμε για τα ζώδια.
1: Πλησιάζουν διακοπές. Κάτσε βρε. Έχουμε νερό να πιούμε λίγα. Και πλησιάζουν διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας. Όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγωθούμε κιόλας. Παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Έλεγα πάμε για τα ζώδια της ημέρας.
4: Ότι μετανιώνει.
3: Έτσι, παρέα με την Κατερίνα Λιόλιου.

σε εσάς που πείζετε στην κίνηση, σε εσάς που δυσκολεύεστε, σε εσάς που είχατε ένα δύσκολο πρωινό. Πάμε να το κάνουμε όμορφο, πάμε να τα κάνουμε όλα υπέροχα, μακριά τις αρνητικές σκέψεις, μακριά τις

0: λέω λοιπόν με τους κρυούς. Πριν αρχίσετε μια διαφορετική απασχόληση, διαπιστώστε αν σας ταιριάζει και αν καλύπτει τις ανάγκες σας. Εάν η συμπεριφορά κάποιων σας μπερδεύει, ζητήστε τους εξηγήσεις. Χρησιμοποιήστε τη βοήθεια των συγγενικών σας προσώπων. Εάν αντιμετωπίζετε οικονομικά προβλήματα, δεν είναι κακό να ζητήσετε βοήθεια, αν μπορούν να σας τη δώσουν φυσικά. Καλημέρα στη Γερμανία, γεια σου Μάρο. Καλημέρα στη Γιώτα, στην Καλλιόπη, στο Μιχάλη, στη Χριστίνα, στη Βασούλα. Συνεχίζω με τα ταβράκια. Οι λύσεις που θα προτείνετε στους συνεργάτες σας θα είναι ευπρόσδεκτες. Απολαύστε τη ζωή και ό,τι σας δίνει κάθε μέρα, ειδικά στα συναισθηματικά. Για να νιώσετε και πάλι πλήρεις, κάντε ανακατατάξεις σε ό,τι δεν σας ικανοποιεί. Αλλάξτε το. Βάλτε το πιο πάνω, πιο κάτω, όπως σας βολεύει.
1: Δεν μπορείς να κάνεις.
0: Καλημέρα στην Βέρεια, στο Μένσαμ.
1: Στο Αγρίνιο, στα Τρίκαλα.

0: Και χρόνια πολλά για χθες.
1: Καλημέρα στον Νίκο Πολέρο, στον Νάσο, στη Φέδρα. Όπως έστρωσε σκηνή σου, και συνεχίζω με διδυμάκια, παιδιά, και πάω. Μη χάνετε το χρόνο σας και την ουσία των πραγμάτων, ονειροπολώντας ασταμάτητα. Κινηθείτε ευέλικτα και δυναμικά για να προωθήσετε τα επαγγελματικά σας σχέδια. Κάποιες προστριβές που θα υπάρξουν με τους συνεργάτες σας δεν θα μπορέσουν να χαλάσουν τα σχέδιά σας. Εσείς μείνετε κολλημένοι στο πλάνο σας. Μην αφήσετε τίποτα να σας το χαλάσει. Καλημέρα στην Αδριάννα, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο Θάνο μου τον υπέροχο, καλημέρα στον Άγγελο, στον Δημήτρη, στην Κατερίνα.

0: Χαιρετισμού στη Φέδρα από τον Νίκο.
1: Οκ, Στέλλα. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη και στη Ραφίνα. Flowers Design. Τα ωραίτερα λουλούδια. Και συνεχίζουμε καρκινάκια. Για να πετύχετε όσα θέλετε, υιοθετήστε νέες μεθόδους εργασίας. Προσέξτε τις κινήσεις που θα κάνετε για να ανεβείτε τα σκαλιά της επιτυχίας, ώστε να μην πέσετε σε παγίδες που κρύβουν λάθη επιζήμια για το μέλλον σας. Τώρα εσείς ξέρετε ποια μπορεί να είναι λάθη για το μέλλον. Καλημέρα στη Χριστίνα από Σκύρο.
0: Μόνο μια βόλτα. Γεια σου και στη Βούλα. Με το αμάξι,
1: βάλε να ακούσω. Στην Εβούλα μας από τη Σάμμο, στη Μαρία.
0: Γιάννη.
1: Στον Νικόλα.

0: λιονταράκια μας, ευκαιρίες θα υπάρχουν σε όλους τους τομείς της ζωής σας και θα πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας σε αυτές για να αποδώσουν ακόμα. Κλείστε στα μικρόφωνα, ακούω τον Γρηγόρη που μιλάει. Τον Παναγή που κάνει κρατσακρούτσα.
1: Είναι όλα κλειστά.
2: Κάνει ASMR.
0: Okay. Συνεχίζουμε τα λιοντάρια. Λοιπόν, ευκαιρίες θα υπάρχουν σε όλους τους τομείς της ζωής σας και θα πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας σε αυτές για να αποδώσουν ακόμα καλύτερα και προς όφελός σας. Συμπαρασταθείτε σε ένα φίλο που έχει ανάγκη την προσοχή και τη φροντίδα σας. Καλημέρα, Βασίλη. Γεια σου, Λία. Γεια σου, Γιώτα. Έλα, πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Δυναμώστε το. Γεια σου, Σάσα.

0: Νάση, γιατί δεν τους δύο φάπες αφού ακούγονται?
1: Ναι.
2: Γιατί
0: δεν τους έχεις δύο φάπες αφού
1: ακούγονται? Δεν να τους κάνω εγώ τώρα εδώ πέρα.
0: Δύο φάπες, μία στον ένα, μία στον άλλο.
3: Στον κόλλο, στον κόλλο δώσ' μου.
0: Έτσι, ξυλιές.

0: κορίτσια, μην πέφτετε. Έλα και περνάω στο Παρθενάκια. Συζητήστε και προσπαθήστε να έρθετε πιο κοντά με το έτερό σας ίμιση. Κατανοήστε πως καλός ή κακός δεν παρέρχονται εξ αρχής εγγυήσεις για το μέλλον. Μετριάστε κάπως τις προσδοκίες σας που είναι αρκετά υψηλές και δεν γίνεται να υλοποιηθούν τόσο εύκολα. Μετριάστε το.
1: Παναγία, όλο και ομορφαίνεις, λέει η Καλλιόπη.
0: Και περνάω στους ζυγούς.
1: Ποιο είναι το μυστικό σου?
2: Χαίρομαι πολύ.
0: Ζυγός λοιπόν. Το μυστικό του είναι να έχει ο άλλος πρεσβειοποία, μοιοπία, κάτι.
1: Με ζηλεύετε.
0: Όταν οι άλλοι έχουν κάποιο πρόβλημα στα μάτια, κάποια πάθηση, ο Παναγής αισθάνεται κούκλος. Αυτό είναι το μυστικό του.
3: Πεθαίνεις από την μεθές.
0: Σε θέλω.
3: Φύγε και λίγο κουλούρι.
0: Τώρα σε θέλω πιο πολύ. Με το κουλούρι που σου φύγε.
1: Πίναγε.
0: Δώσε δυνατά. Να τη χιλιευχαριστήσω που από μένα σε έχει πάρει πριν καταστραφώ. Και περνάω στους ζυγούς μας. Αξιοποιήστε τις συνθήκες που επικρατούν έτσι ώστε να αποβούν προς όφελός σας. Κάντε ουσιαστικά βήματα για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε με τον σύντροφό σας. Φροντίστε να βρεθείτε με την κατάλληλη παρέα που μπορεί να καταλάβει τους προβληματισμούς σας. Και περνάω στους σκορπιούς.
1: Δεν είναι αυτό που...
0: Ποιο?
1: Σε ποιο το έκανε?
0: Σε σένα.
1: Α, δεν ήταν αυτό. Αυτό, μπράβο.
4: Τα μάτια σου δυο θαλάσσες μεγάλες.
0: Γεια σου Χρύσα. Χωρίς
4: να φοβηθώ.
0: Γεια σου Γιώργο.
4: Του φεγγαριού ανέβηκαν οι σκάλες. Στο σώμα σου για να ξημερωθώ.
0: Σκορπιός. Δείξτε στο τέρι σας τη στοιχειώδη φροντίδα και τρυφερότητα για να μπορεί να είναι δίπλα σας και να σε στηρίζει. Ασχοληθείτε δυναμικά με οικογενειακά προβλήματα που χρειάζονται άμεση λύση. Προσπαθήστε τουλάχιστον προς το παρόν να δεχτείτε τις καταστάσεις όπως έχουν.

περνάω στους τοξότες. Το πείσμα σας δεν θα σηματοδοτήσει θετικές εξελίξεις, αλλά θα σας οδηγήσει σε παρελθούσες καταστάσεις. Αυτό το πείσμα σας. Αποφύγετε την παρέα με άτομα που σας χαλάνε τη διάθεση. Ενώ υπερτιμάτε τις δικές σας δυνάμεις, υποτιμάτε τον άλλον. Και αυτό είναι λάθος. Μην υποτιμάτε ποτέ κανέναν. Καλημέρα στην Κάλυμνο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο, εκεί στο Βόλο.

0: στο Δημήτρη από Αγρίνιο. Στην Έρικα από την Κύπρο.
1: Θα πάμε όπου θες απόψε.
2: Στον Κώστα.
0: Και θα περάσω. Θα περάσω στους εγώ καιρούς.
2: Παρακαλώ.
0: Πάμε μια καλή μέρα σε ένα καλούδι που είσαι εγώ καιρός. Θα πω στο Βαγγέλη που είναι εγώ καιρός. Θα πω στο Θάνο που είναι εγώ καιρός. Θα πω στο Γιάννη που είναι εγώ καιρός.
2: Γενικά καμία κοπέλα δεν ξέρουμε εγώ καιρό.
0: Εγώ καιρό κοπέλα νομίζω είναι η Βάνα. Να νιώθεις για μένα μια φορά. Εγώ καιρός λοιπόν. Προσπαθήστε να ισορροπήσετε τις καταστάσεις με υπομονή και αρκετή διπλωματία. Κάποιες εντάσεις που θα υπάρχουν εξαιτίας μυστικών που κρατούσατε θα ξεπεραστούν εύκολα, αφού η επικοινωνία θα τα βάλει όλα στη θέση τους. Η σωστή επικοινωνία. Κρατούσες μυστικά καλούδι.
2: Κρατώ μυστικά.
0: Αποκαλύπτονται.
2: Ναι.

0: Αλληλούια.
1: Αφού δεν μπόρεσες να με κρατήσεις, ησυχή να μ' αφήσεις.
2: Έλα παιδιά και περνάω στον υδροχό. Μην κλείσετε τον εαυτό σας, μην κλειστείτε μάλλον στον εαυτό σας, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν θα ξεπεράσετε αυτά που σας βασανίζουν. Ενισχύστε την όχι.
0: Okay.
2: Στον τελευταίο θα πας.
0: Ναι.
2: Ενισχύστε την ψυχολογία σας, ώστε η αυτοπεποίθησή σας να σας στηρίξει και να σας φέρει εσωτερική ικανοποίηση και ευχαρίστηση για ό,τι συμβαίνει. Δεν γίνεται να μην κλείσουμε με αυτό. Ένα ζώδιο μας έμεινε. Προθέρμανση κάνουμε ακριβώς για το πάρτι του καλούδι. Γεια σου Χένρι, καλημέρα στη Ρούλα.

περάσουμε. Καλημέρα στα Χανιά. Καλημέρα στο Σότο. Όλα τα πληρώνουμε, Γιάννα. Θα συμπληρώσουμε αν είναι, ότι είναι. Και κλείνουμε τα ψαράκια. Κερδίστε ξανά αυτούς που χάσατε, βάζοντας μπροστά μόνο την ειλικρινιά σας. Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει έξυπνα και χρησιμοποιώντας τη δύναμη και την ενέργειά σας, διεκδικήστε περισσότερα και ζητήστε τα καλύτερα για το μέλλον σας. Ταξίζετε.

0: ήταν νομίζω. Πάμε γρήγορα γρήγορα σε break και ερχόμαστε πολύ σύντομα.
1: Πάμε σε break και πάμαστε.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο
6: 104 του... 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
11: Έμεινε ένας.
12: Ναι, εγώ είμαι!
11: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
12: Νιώθω λίγο περίεργα.
11: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
13: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Δύναμη.
14: Εμπειρία.
4: Γνώση.
14: Εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
14: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
14: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
14: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Σφαίρα 102,2. Για το ρέθινο, συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
15: Υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
16: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
17: Το Σφαίρα password είναι 7595.

0: τσιγάρο.
1: Αλλιώς. Δεν βλέπεις ότι είμαι κουκλάκι ζωγραφιστό σήμερα.
0: Ουρά, ουρά πάλι.
1: Χαμός γινόταν. Παιδιά, με κούρευε ο Άρης εχθές. Ήτανε γεμάτο. Όλο κοπέλες ήταν.
0: Μιλάμε για τα κομμωτήρια γκάρους, κύριε Σαμπάνη.
1: Ναι, όλο κορίτσια ήταν. Και γυρνάω και του λέω. Πήγα, τι ώρα πήγα, ρε παιδιά, 11 η ώρα. Και πάω εκεί και του λέω. Ρε εσύ Άρη, του λέω να σε ρωτήσω, του λέω κάτι. Μου λέει τι. Λέω είναι γεμάτο, δεν είχε καρέκλα να κάτσει. Ναι. Λέω τα κορίτσια.
2: Έχει όμως πολύ ωραίο χώρο έξω.
1: Δεν δουλεύουνε. Πώς γίνεται 11 η ώρα να είναι όλο το κομμωτήριο γεμάτο? Δεν δουλεύει ο κόσμος.
0: Φίλε, κάτι, συγγνώμη λίγο.
2: Μπορεί κάποιοι να δουλεύουν μεσημέρι, παιδιά. Συγγνώμη.
0: Καταρχάς λες βλέπει χαζομάρα.
3: Τι λέει χαζομάρα?
0: Άκου το λέω, άκου σοβαρά. Χαζομάρα λέει. Γιατί?
1: Γιατί?
0: Το να βρει ραντεβού στον Κάρο, σοβαρά το λέω, μπορεί να περιμένει καιρό.
1: Συμφωνώ.
0: Οπότε όταν βρίσκει ραντεβού, μπορεί να πάρει και μία, όχι, και μία και δύο ώρε ρεπό άδεια για να πα στη δουλειά.
1: Συγγνώμη, βρε.
0: Φίλε, σου μιλάω ειλικρινά. Αν ήμουν γυναίκα. Για να βρεθώ στα χέρια του Γκάρου και εκεί στα παιδιά αυτά, λόγω της ειλικρίνειας που έχει ο Γκάρου σε ό,τι κάνει, δεν είναι ζήτημα. Κομμωτές υπάρχουν πάρα πολλοί και καλοί έτσι στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Μην παρεξηγηθούμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχει πάρα πολύ μεγάλα ταλέντα. Εγώ σπούδασα στον ΑΕΔ και ήμουνα με τους κομμωτές, σου ξαναείπα, μέσα στην ίδια σχολή.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικά ταλέντα και υπάρχουν και άλλα πολύ ωραία κομμωτήρια. Ο Γκάρου, πέρα από την απίθανη τεχνική του στον Παλαγιάζ και στη μαγεία που έχει σαν κομμωτής γενικά, είναι ειλικρινής. Ακόμη και αν κάνει λάθος, ακόμη και ό,τι να συμβεί, εκεί βρίσκει, το σώζει, κάνει πράγματα που άλλοι. Εγώ το ζω τώρα και με το road show που έκανε αλλαγές, που το κάναμε μια στήλη που θα τη δείτε. Άνθρωποι που δεν θα άγγιζαν μαλλιά, δεν θα τα άγγιζαν. Ο άνθρωπος προσπαθεί για να το σώσει και το καταφέρνει. Είναι ένας από τους. Είναι χειρουργός κομμωτής. Ό,τι σου λέω.
1: Ναι.
0: Και άμα κάτι θέλει, σου λέει την αλήθεια. Εδώ έτσι, ούτε χαϊδεύει τα αυτιά, ούτε τίποτα. Τώρα μιλάμε τώρα για από τις μοναδικές περιπτώσεις, έτσι. Όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλοι κομμωτές, ξαναλέω ειλικρινής. Ο Γκάρος θεωρείται, γι' αυτό και βραβεύεται 2 χρόνια, το καλύτερο κομμωτήριο της Αθήνας. Οπότε αν μου έλεγε εμένα να πάω και 7 η ώρα το πρωί, θα πήγαινε 7 η ώρα το πρωί.
1: Ναι,
0: και πέντε τα ξημερώματα.
1: Μεγάλη ψωνάρα είσαι.
0: Όχι, θα ήθελα να κάνω κάτι καλό στα μαλλιά μου. Τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, δίλημα ζωή.
2: Ρίχτο, Νίκο.
0: Δεν είμαι ζωής, λέω.
1: Κοιμήθηκε ο άλλος, ρε.
2: Αφοσιώθηκε στην κουβέντα σας.
1: Δεν είμαι ζωής, λέω.
0: Τι διαβάζεις σήμερα?
1: Λοιπόν, το σημερινό, παιδιά, email έρχεται από την Βικτόρια. Βικτόρια, που προφέρει το αυτό.
0: Βικτόρια Σίκρετ.
3: Βικτόρια.
1: Ναι, Βικτόρια. Έρχεται από τη Βικτόρια. Η Βικτόρια λέει έχει, είναι σε σχέση, δηλαδή γνωρίζει, είναι σε σχέση με τον Θανάση περίπου 6 με 7 χρόνια. Είναι παντρεμένη όμως μόλις ένα χρόνο. Ακούστε, λέει, τώρα τι πρόβλημα. Εσείς, λέει, μπορεί και να γελάστε, λέει, με αυτό που θα σας πω. Αλλά εγώ έχω σοβαρό, λέει, πρόβλημα. Ότι όσο, λέει, ήμασταν σε σχέση, που συγκατοικούσαμε με το Θανάση,
0: μάλιστα,
1: δεν είχε κανένα θέμα με το κεφάλαιο που λέγεται.
0: Νόμιζα με το κεφάλι του, θα
1: έλεγες. Όχι, όχι. Με το κεφάλαιο.
0: Όσο ζούσαμε με το Θανάση, δεν είχα πρόβλημα με το κεφάλι του.
1: Που λέγεται μαγειρική. Ήταν... και φαγητό.
0: Ναι, πες λίγο γρήγορα, γιατί είναι σήμερα πιεσμένος ο χρόνος λόγω του πάρτι.
1: Δεν μου έλεγε τίποτα. Άστο, αγάπη μου, δεν πειράζει. Θες να μαγειρέψεις σήμερα, έχει καλώς. Δεν θες να μαγειρέψεις, δεν πειράζει. Ό,τι έφτιαχνα το βρίσκε τέλειο. Και ό,τι, όταν δεν έφτιαχνα κάτι, δεν πειράζει, αγάπη μου, θα σου παραγγείλω. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Από τη μέρα, λέει, που παντρευτήκαμε και μετά.
0: Ναι.
1: Κοντεύουμε να χωρίσουμε,
0: ναι,
1: για την μπάκα του. Έτσι λέει ακριβώς.
0: Γιατί για την μπάκα του?
3: Μπάκα.
1: Για την κοιλιά του.
0: Πολλά φιλιά στον Γρηγόρη να στείλω.
1: Ναι, όχι αυτό τον μπάκα.
0: Ναι, λέω στον Γρηγόρη. Τώρα τον Γρηγόρη.
1: Κοιλιά του, κατάλαβες. Ό,τι κάνω δεν του αρέσει. Σχολιάζει, λες και είναι ο κύριος Κουτσόπουλος το φαγητό που φτιάχνω. Όταν δεν φτιάχνω φαγητό, δεν είσαι άξια να μου κάνεις ένα φαγητό να φάω στο σπίτι. Τι πάει να... Δεν ήσουν έτσι πριν το γάμο.
0: Βρήκα.
1: Τι?
0: Να χωρίσουν.
1: Κάτσε, ρε Γρηγόρη.
0: Τι περίμενε. Κάτσε, ρε Γρηγόρη.
1: Γιατί, λέει, το δίλημα της ποιο είναι, πώς να το διαχειριστώ και για ποιο λόγο άλλαξε το κομμάτι φαγητό και μαγειρέματος μετά το γάμο.
2: Ουσιαστικά του λείπει κάποιο ένζυμο.
0: Η ερώτηση είναι, μαγειρεύει η κοπέλα?
1: Ναι, εντάξει, λέει, δεν τρελαίνομαι κιόλας για τη μαγειρική, αλλά και όταν μαγειρεύω, μου κάνει, λέει, τέτοιο σχολιασμό στο φαγητό, λες και είναι ο.
0: Σας λέω μην παντρεύεστε. Σας λέω μην παντρεύεστε, γιατί
3: τα
0: όλα
3: λέει,
0: αλλάζουν.
3: Τα λέει.
0: Τα λέω χρόνια. Αν αγαπάτε πράγμα. Ο γάμος, φίλε. Ο γάμος. Γιώργο, μ' ακούς?
4: Ακούω.
0: Ναι, ακούς αλλά δεν είσαι ενεργά δυναμικά δίπλα μου, ρε Γιώργο. Σε νιώθω μακριά μου, ρε φίλε, πολύ.
4: Είμαι 7.000 χιλιόμετρα μακριά.
0: Ξέρεις γιατί? Ο γάμος, φίλε, έπρεπε να ήταν επιβράβευση. Επιβράβευση των ετών που ζήσαμε μαζί. Τι πρώτα παντρεύομαι και μετά πάμε να ζήσουμε μαζί. Κάτσε ρε φίλε. Αυτή η επιβράβευση που θα τα πάρεις και όλα από τη ζωή μου είναι ότι ζήσαμε μαζί.
1: Δεν είναι έτσι,
0: ρε φίλε, η άποψή μου είναι. Δεν είναι έτσι, τι δεν είναι έτσι. Ούτε αυτό που λες είναι έτσι.
1: Στον αραβόνα το φιλί και το κορμί στο γάμο.
0: Ούτε εσύ αυτό που λες δεν είναι έτσι. Άρα λοιπόν μην το λες αυτό. Η άποψή μου λέω έτσι. Πες και Γρηγόρη, εγώ έχω μια άλλη άποψη.
4: Εσύ είσαι μεγάλος μπήκτης Πανάκη. Τι είναι αυτά που λες.
0: Ναι, σωστά.
2: Τι είναι αυτά που λες.
0: Λοιπόν, για μένα ο γάμος ήταν να δεις, περάσαμε 10 χρόνια.
1: Εμείς με την Ελένη ήρθαμε σε επαφή μετά το γάμο.
0: Ναι, φαίνεται αυτό. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι.
1: Είχαμε και ένα παιδί όταν.
0: Μιλάω.
1: Ναι, συγγνώμη, έλα.
0: Λοιπόν, ο γάμος έπρεπε να ήταν επιβράβευση, φίλε. Κατάφερε το ζευγάρι είσαι να τα ζήσει μαζί. Βράση που είμαι εγώ θέλω θέματος. Έτσι θα έτρωγε φαγητάκι τέλειο. Αν δεν είχε παντρευτεί. Μια χαρά στο θέμα
1: για
0: μέσα.
1: Για ποιο
0: είμαι.
1: Λόγο άλλαξε.
2: Α, το πρόβλημα του Γρηγόρη είναι ότι αυτό θα έτρωγε φαγητάκι τέλειο. Όχι ότι αυτή έχει πρόβλημα. Μα είναι δυνατόν.
0: Για... Αν έτρωγε φαγητάκι τέλειο, δεν θα έχει πρόβλημα ούτε αυτή. Το μυαλό.
1: Μα δεν είχε τέτοια θέλω πριν το γάμο άνθρωπος.
0: Αυτό λέμε, ότι στο γάμο αρχίζουν αυτά.
4: Και τώρα του σκάσε.
0: Πριν δεν θα είχε τέτοια θέματα.
1: Μα ήταν 6 χρόνια μαζί πριν, 7 πόσα ήταν.
0: Παντρεμένη ήτανε.
1: Όχι.
0: Α, γι' αυτό σου λέω, άκου τον παππού.
1: Δηλαδή εσύ θεωρείς ότι έπρεπε να μείνουν ανήπαντροι.
0: Ρε ακούστε το, ναι εννοείται ρε, άκου τον παππού. Κάντε ένα σύμφωνο και τελειώστε το ρε. Ρε ακούστε το.
1: Γιατί
0: ρε με το που βάζουν οι άλλοι Στεφάνι.
3: Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Ρε δεν είναι
1: το ίδιο πράγμα.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εμένα θα πείτε τώρα που κάνουν το ίδιο πράγμα.
1: Τι διαφορά έχει δηλαδή.
0: Αυτό.
1: Έλα, ρε, Γρηγόρη, εγώ πιστεύω και στο σύμφωνο τα ίδια θα έκανε αυτό.
0: Ποιο
1: μετά το σύμφωνο.
0: Τολμούσε.
1: Τολμούσε.
0: Το λέω εγώ. Εντάξει, μπορεί να ακούγομαι λίγο υπερβολικός, το ξέρω, παιδιά, σας ζητάω συγγνώμη.
1: Τι μπορεί να τον έκανε να αλλάξει μετά το γάμο με το κομμάτι φαγητό και το κομμάτι μαγειρέμα.
2: Νομίζω ότι το φαγητό είναι μια δικαιολογία. Νομίζω ότι απλά έχει κουραστεί αυτό και δεν τη θέλει.
0: Όχι,
1: με το παντρευτήκανε.
2: Ναι.
4: Εγώ πιστεύω ότι να πατάει.
2: Αφού ήταν μαζί τόσα χρόνια και παντρευτήκανε τον έκτο, μπορεί να έχει βαρεθεί.
0: Γεια σήκωσε ρε Νίκο να δούμε τι λένε στα τηλέφωνα. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, έχετε κάποια άποψη για το επί του θέματος?
5: Βέβαια έχω.
0: Παρακαλώ. Τι άποψη έχετε?
5: Λοιπόν, παιδιά, τι να πω τώρα, είμαι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα.
1: Πάμε να τα ξεμπερδέψουμε.
2: Καλά, καλά. Ξεμπερδέψαμε τέλεια.
0: Μάλιστα, είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα.
3: Είναι λίγο μπερδεμένα.
1: Μάλιστα.
0: Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Για πείτε μας.
5: Good morning.
3: Γεια.
1: Μιλάτε Καλλιόπη.
0: Έχουμε τα θέματα βρε
2: Καλλιόπη. Γεια σου Μαρία.
0: Έχουμε τα θέματα βρε
1: Καλλιόπη. Was that Καλλιόπη.
2: Γεια.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Γιατί πέφτει. Ρε μας τρολάρουνε.
2: Καλλιόπης όμως η γραμμή δεν έπεσε ρε παιδιά. Έχει πολύ δυνατή γραμμή. Πρέπει να κάθε μέρα τη γυαλίζει από εδώ μέχρι το Βόλο.
0: Ναι, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Πείτε μας την άποψή σας.
3: Γρήγορα.
5: Να χωρίσουν, εννοείται.
0: Σωστό. Ο άνθρωπος έχει άποψη.
5: Εννοείται να χωρίσουν.
2: Γυναίκα είναι.
0: Ο άνθρωπος είπε. Μάλιστα. Γιατί το πιστεύετε δηλαδή ότι συμβαίνει?
5: Γιατί είναι δικαιολογία το φαγητό.
2: Έτσι, είναι... μπράβο, και εγώ αυτό πιστεύω.
5: Δεν έχει να κάνει.
0: Είναι δικαιολογία.
5: Και εγώ πριν παντρευτώ δεν ήξερα να μαγειρεύω. Και όσο ήμασταν μαζί δεν ούτε αυγό. Ούτε πως ανάβει η κουζίνα. Τι να λέει, γι' αυτό θα χωρίσεις? Όχι.
0: Όχι.
1: Τώρα
5: γιατί
1: εγώ...
5: δεν έστρεψε το κρεβάτι σωστά, όχι.
1: Ρε παιδιά, να σας ρωτήσω τώρα κάτι όμως. Υποτίθεται ότι όταν ένας άντρας και μια γυναίκα παντρεύονται και πάνε να ανοίξουν ένα σπίτι, να κάνουν ένα παιδί, μήπως άρχισε μετά το γάμο και εκείνος να κοιτάει ότι ωραία, και τι θα γίνει, πρέπει να μάθει σιγά σιγά να μαγειρεύεις. Δεν γίνεται από τα.
2: Μα καλά, αφού της έδινε τα εύσημα πριν.
1: Δεν τη έδινε κανένα εύσημα.
2: Καλά, αυτή δεν μας είπε ότι μια χαρά δεν τη δημιουργούσε πρόβλημα.
1: Δεν μου έλεγε, λέει τίποτα. Ότι οκ, okay, όλα καλά.
2: Κάτσε ρε Πανέγη, τι μας λες τώρα. Δηλαδή μετά το γάμο, ότι η γυναίκα πρέπει να μάθει και γιατί δεν μάθει αυτός ο παπάρας, ας πούμε.
1: Ρε Νάντσι. Ρε Νάντσι.
3: Μην μιλάς έτσι.
2: Άσε με σε παρακαλώ.
4: Ξεφεύγει το πράγμα, ε. Θα πέσουν φάπες, ας το πω εγώ.
1: Νάντσι, η γυναίκα κρατάει το σπίτι και τα παιδιά.
2: Η γυναίκα κρατάει το σπίτι και τα παιδιά. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κρατάει και το μαγειριό.
1: Άμα δεν ξέρει να μαγειρεύει.
2: Και τι σημαίνει η γυναίκα κρατάει? Έχεις καταλάβει τι κρατάει μια γυναίκα μέσα σε ένα σπίτι?
1: Ναι. Τα πάντα όλα.
5: Και ο άντρας τι κάνει?
2: Τι ακριβώς κάνει?
1: Έχει και θα έχει. Εκείνος τώρα κάτι θα κάνει και εκείνος. Ρε παιδιά, δεν είπα ότι
2: κάτι θα κάνει και εκείνη.
1: Ναι.
2: Τι είναι αυτό που μου λες τώρα, ότι η γυναίκα πρέπει να μαγειρεύει?
1: Ένας μάθει αυτός.
2: Και άμα δεν σου αρέσουν τα φαγητά της γυναίκας σου, μάθε να μαγειρεύεις μόνος σου, να τα φτιάχνεις όπως τα γουστάρεις και να τα τρως και ωραία.
1: Δεν είναι έτσι. Εμένα η γιαγιά μου στο σπίτι μαγειρεύει. Δεν είχα δει τον παππού μου να μαγειρεύει ποτέ.
3: Ναι, τι είναι αυτά τώρα που λες και συνάντηση μου? Τι να
1: γιορτάσω.
2: Κάτσε τώρα. Μιλάω,
1: να έχουμε ισοπεδώσει όλα. Έλα τώρα. Και στο βουνό πήγαινε με τα ζά. Και τα παιδιά κουβαλούσε μαζί στο βουνό.
2: Και γέμισε τα παιδιά τις ψυχολογικά προβλήματα. Γιατί μπροστά, είχε το βάρος των καταστάσεων πάνω της.
1: Τότε Νάντση όμως δεν ήταν τα διάζυγια εκεί που είναι σήμερα. Α, να ξέρεις.
2: Κακός. Κακός δεν ήταν. Κακός δεν ήταν.
5: Λε, γιατί οι γυναίκες δεν μίλαγαν τότε.
1: Μωρέ, μια χαρά μίλαγαν. Ήταν με μια τσούρδο η γιαγιά μου, άμα τη δείτε.
3: Τότε ποιο το νόημα, γιατί να παντρευτούμε. Τι να παντρευτούμε, τι να παντρευόμαστε.
0: Α, στα λόγια μου έρχεσαι.
2: Να παντρευτείς και να σέβεσαι ο ένας τον άλλον.
0: Αυτό στα λόγια μου
1: έρχεσαι. Δηλαδή κάτσε ρε Νάντση.
3: Δεν έχει να κάνει δε σε σένα.
1: Άμα εγώ κάνω κάτι μέσα στο σπίτι και δεν σου αρέσει έτσι όπως το κάνω και αν το κάνω καλά, δεν θα μου πεις ότι δεν το κάνεις καλά. Κοίτα εδώ πώς είναι
2: τόσο. Όχι, μπορεί εμένα να μην είναι το φόρτο μου η μαγειρική.
1: Ε, δεν γίνεται άμα δεν ξέρει μια γυναίκα τώρα να μαγειρεύει και να.
2: Τι θα γίνει άμα δεν γίνεται μια γυναίκα να μαγειρεύει.
1: Να μάθει ρε Νάντση.
2: Ρε, πείτε δε στα λέτε τώρα για να μην το χρήσετε. Άγγε μη σα πω.
0: Εγώ προσπαθώ να σε κρυζώσουν.
2: Λαμμένα και τα δύο.
5: Και να ήθελε να μάθει, δεν έχει τρόπους αυτός για να έχει το κίνητρο γυναίκα. Δηλαδή όταν είναι επικριτικός απέναντί της και ειρωνικός, πως το κάνεις έτσι, γιατί το κάνεις έτσι, δεν είναι ωραίο, τι θα φάω, δεν μου έχεις φτιάξει τίποτα. Είναι ειρωνικός.
1: Okay,
5: γιατί να μάθω να μαγειρεύω.
1: Θα σου πω τώρα τι έγινε χθες. Θα το πω τώρα. Μπορεί να με βρει η γυναίκα μου, αλλά θα το πω. Τι έγινε χθες. Γιατί είναι πολύ πρόσφατο.
3: Μπήκες μέσα.
1: Μου λέω στην Ελένη, της λέω αγάπη μου, τι θα μαγειρέψει σήμερα να φάμε. Μου λέει θα κάνω αρακά. Της λέω κοίταξε, επειδή τον τελευταίο καιρό ο αρακά σου βγαίνει λίγο νερομπλούκι. Δεν δένει σάλτσα. Κοίταξε λίγο να δες τη σάλτσα. Γιατί. Α, στο σταυρό που σου κάνω έγινε αυτή η κουβέντα χθες. Δεν σου αρέσει σάλτσα. Μην τη φας, τίποτα δεν θα μαγειρέψω, μου λέει.
2: Πολύ σωστά σου είπε.
0: Ενώ αν δεν ήσασταν παντρεμένοι, τι θα έκανε.
1: Τι θα έκανε.
0: Θα την έφτιαχνε τέλεια.
1: Θα ανοίγει το τζελεμεντέρ.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Θα την έδαινε τη ζάλτσα μια χαρά.
0: Νόμιζα θα φτιάχνε μέσα έτσι.
5: Όχι, έτρωγε Γρηγόρη.
0: Ορίστε. Αν δεν ήταν παντρεμένοι.
5: Σας αγαπάμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Αν δεν ήταν παντρεμένοι, φίλε μου Παναγή, αν δεν ήσασταν παντρεμένοι.
1: Θα ανοίγει το τζελεμεντέρ.
0: Θα ψάχνε την καλύτερη συνταγή αρακά. Και θα έπρεπε ο Παναγιώτη μου μην τυχόν και κάνει και κανένα βήμα και μα βγει. Κάτσε ότι φτιάξουμε τη μένη συνταγή.
2: Κατάλαβε.
0: Κατάλαβε, Παναγία.
2: Τι σα χάσουμε. Τα κελεπούρια.
0: Εννοείται, Παναγία είναι τρόπαιο.
1: Εννοείται. Το σταυρό τη πρέπει να κάνει την Παναγία. Κάθε φορά που έφερε τον Παναγία.
0: Εννοείται. Τέτοιο σοβαρά, τέτοιο άντρα. Πατέρα, σωστό.
2: Εσύ πριν λίγο τον έβριζε.
0: Άσε τι κάνω εγώ. Άσε τι κάνω εγώ.
3: Δεν τον μαγειρεύω εγώ.
0: Άσε, εγώ ξέρω γιατί τον βρίζω. Αλλά.
1: Συγγνώμη.
0: Μπαμπάς καλός, τέλειος. Εργαζόμενος από το πρωί.
2: Και Ελένη, μαμά καλή, τέλεια.
0: Δεν μιλάω τώρα για την Ελένη.
2: Εργαζόμενη από το πρωί με τα παιδιά.
0: Μιλάω για το φίλο μου.
3: Λοιπόν, για τον Παναγή.
0: Παναγής από το πρωί μέχρι το βράδυ στη δουλειά.
2: Και η Ελένη. Μη σου πω και το βράδυ γιατί θυλάζει.
0: Στα παιδιά άψογος. Μαζί του.
2: Και η Ελένη, στα παιδιά άψογη.
1: Μια γυναίκα μου.
0: Άψογος.
2: Στον άντρα της Ελένη άψογη.
0: Και τι είπαμε.
1: Τα σεξουαλικά μας καθήκοντα.
0: Όχι, συγγνώμη. Άψογη. Δεν το ξέρω.
2: Τα σεξουαλικά της καθήκοντα.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Από ό,τι μου λέει η Ελένη. Εντάξει, δεν είναι και πολύ ευχαριστημένη. αλλά σε, τι ζητήσαμε, κυρία μου. Δέσε τη σάλτσα, σου είπαμε.
1: Μια σάλτσα.
0: Και μας το πέταξε στα μούτρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θες να λέμε
2: ψέματα. Ελένη, να μην μιλάω. Το έφτιαξε αρακά.
0: Εδώ, λέω. Σου πέταξε, δηλαδή, θες να σου λέω ψέματα. Θες δηλαδή να το τρώω και να το φτύνω.
1: Σωστά.
0: Τι θες να κάνω. Σου λέω ότι σάλτσα δεν την πετυχαίνεις. Και μου την πετάς στη μούτρα.
1: Βέβαια, να σας πω, παιδιά, και τη συνέχεια ποια ήταν. Το λενιό μου έκανε αρακά, την έδεσε τη σάλτσα και τελικά φάγα έξω.
0: Το έκανε όμως η Ελένη έτσι.
3: Στο μπαλκόνι μου.
0: Άρε Ελένη. Άρε Ελένη, αυτό με συγκινεί η Ελένη. Κατάλαβε.
3: Τώρα δεν σεβάστηκε και στην
1: Ελένη. Εντάξει, έχει δίκιο, έχει δίκιο.
0: Άρε Ελένη, τώρα κατάλαβε. Αυτέ οι γυναίκε δεν βρίσκονται Παναγία, οπότε κράτησε τα καλά, αγαπημένη. Αυτέ οι γυναίκε που.
3: Τι τηλέφωνο.
0: Τι τηλέφωνο.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σα, γεια σα. Τι κάνετε.
6: Όλα καλά. Λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω με
0: λίγο,
6: την
0: λίγο, να σας πω κάτι, κλείστε μόνο λίγο
1: το παράθυρο ή
0: αν έχετε ανοιχτή ακρόαση, κάντε γιατί δεν ακούμε τίποτα.
1: Είστε στην ντουζιέρα.
0: Για μιλήστε λίγο καλύτερα. Τέλεια. Πάμε.
6: Εγώ θα συμφωνήσω.
0: Κλείστε μόνο, κλείστε μόνο και το ραδιόφωνο.
2: Τώρα.
0: Μα τι έκανα, αφού μικροφωνίζει ο άνθρωπος, δεν θες να ακουστεί, τι να λέμε.
6: Λοιπόν, θα συμφωνήσω με την Άνση ότι πρέπει και οι δύο να ξέρουν και οι δύο να βοηθάνε. Βέβαια, λίγο περισσότερο η γυναίκα να μαγειρεύει στο σπίτι και όλα αυτά, αλλά πρέπει και οι δύο και να υπάρχει βοήθεια και από τους δύο.
1: Καλά, δεν είπαμε ο ένας να είναι τεμπελεχανάς και ο άλλος να μαγειρεύει.
6: Αυτό που λέει Παναγής τώρα, πριν από χρόνια η γιαγιά και έκανε και μαγείρευε και έπαιρνε και τα παιδιά και εντάξει, δεν ήταν και τέτοιο.
3: Τι δεν ήταν.
6: Δηλαδή η γιαγιά μα τη ρωτήσει δεν ήταν και ευχαριστημένη, γιατί συνήθως οι γιαγιάδες όταν τις λέει, όταν τις λες πώς τα πέρασες, λέει εγώ μια ζωή έτρεχα για όλα και ο παππούς σου έκανε αυτό και εκείνο. Δεν ήταν ότι στο τέλος, προς το τέλος δηλαδή ζωής λέει γιαγιά.
2: Ότι χάρηκαν τη ζωή τους.
6: Μια υπέροχη ζωή εγώ τα έκανα όλα, ο παππούς δεν έκανε τίποτα, μια υπέροχη ζωή. Δεν το λένε.
2: Μπράβο σας που το λέτε αυτό.
6: Δηλαδή κάπου έχουν ένα τέτοιο ότι.
0: Γιατί είπε η σιωπή, παιδιά.
2: Γιατί λέει την αλήθεια.
3: Οι παππούδες τι λένε.
2: Beat that.
3: Οι παππούδες τι λένε, δηλαδή ότι περάσαν μια υπέροχη ζωή.
6: Οι παππούδες λένε, βγαίνουν στο καφενείο επειδή είμαι από χωριό. Mm. Οι παππούδες βγαίνουν στο καφενείο και όποιος έχει κάνει τα χειρότερα λέει ποιο, εγώ δεν κάνω τίποτα, τα κάνει όλα το τέτοιο. Αλλά τι είναι αυτό, μαγιά είναι.
0: Μίλα Παναγία.
2: Δεν είναι μαγιά. Εντάξει. Και χαίρομαι, είστε γονιός.
6: Είμαι γονιός.
2: Έχετε με αγόρια.
6: Έχω αγόρι, ναι.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που ο γιος σας έχει πατέρα. Ελπίζω να του τα έχετε περάσει αυτά.
6: Όχι, του τα έχω περάσει και του τα λέω κιόλας. Ότι και στη μαμά του ακόμα. Του λέω πρέπει να τη βοηθάς, γιατί ανεξάρτητα το ότι είναι μαμά δεν σημαίνει ότι πρέπει να στα κάνει όλα. Ότι όλα αυτή πρέπει να τα ετοιμάσει όλα αυτή. Πρέπει και εσύ να βοηθάς και τη μαμά. Ανεξάρτητα αν είναι μαμά, γυναίκα, γιαγιά, μαμά. Οτιδήποτε, πρέπει να βοηθάνε.
0: Μίλα Παναγή.
1: Ναι, πρέπει να βοηθάμε. Τι να πω, όχι, να μην βοηθάμε.
2: Μα ο Παναγής βοηθάει την Ελένη.
1: Εννοείται.
2: Απλά απορώ γιατί έλεγε όλες αυτές τις βλακίες πριν. Για να με τσαντήσει.
6: Κάποια φορά θέλει να λέει, είναι.
1: Ξέρω πως θα τσιτώσω την Άντση. Την είχα δει, ήταν πολύ ήρεμη, δεν μιλούσε. Λέω κάτσε να πω δύο πραγματάκια, την τσιτώσω.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Άντε ρε παιδιά, άντε. Λοιπόν, αυτό ήταν και το δίλημα για αυτή την ημέρα. Οπότε, πού καταλήξαμε, τι πρέπει να κάνουμε.
1: Να χωρίσει.
0: Να χωρίσουν. Πολύ ωραία. Αυτό είναι μια
2: συμβουλή. Καταλήξαμε, εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν την αγαπάει πραγματικά και ότι προσπαθεί να βρει δικαιολογίες για να την κάνει να εκνευριστεί.
1: Κάτσε ρε Νάντση τώρα. Κάτσε
0: ρε, μην ξαναξεκινάς πάλι κουβέντα.
1: Δεν την αγαπάει επειδή δεν θεωρεί ότι μαγειρεύει καλά.
0: Ρε άσε τώρα, έτσι πιστεύει Νάντση. Άστο, τελειώσαμε τώρα. Ξανά την αρχή τώρα θα κάνουμε κουβέντα. Άστο να την πάει εκεί, να πάει στο καλό ψυχή τη Παναγία.
1: Αν όντως δεν μαγειρεύει καλά.
2: Μπορεί να μην μαγειρεύει καλά, οπότε
0: θα το φας.
2: Μια άλλη λύση. Γιατί
0: θα το φας.
2: Δεν τη πρότεινε μια άλλη λύση. Τη ζορίζει να κάνει κάτι που δεν θέλει εκείνη να κάνει.
0: Θα το φας.
1: Ωραία, και εγώ δεν θέλω να πάω για δουλειά, πεινάσουμε.
0: Θα το φας.
2: Να μην πας για δουλειά, γιατί η κοπέλα αυτή δεν δουλεύει. Από σένα εξαρτάται το σπίτι.
1: Και από εκείνη.
2: Τότε.
1: Δεν μπορεί να μην τσάρσει και η δουλειά. Τι πάει να πει, δεν θα ζήσουμε.
2: Δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι κάποια πράγματα ζωή μας που πρέπει να τα κάνουμε. Δεν υπάρχει το
2: η
1: θέλω.
2: Η δουλειά, το να φέρω λεφτά στο σπίτι, δεν είναι το ίδιο με το να σου μαγειρεύω εσένα και να τα δέχομαι και την κριτική σου. Δεν έχει καμία σχέση το ένα που λες με το άλλο.
1: Καλά, το ίδιο. Υποχρέωση είναι το ένα.
0: Σταμάτα, μωρέ, Παναγή, να τελειώνουμε.
2: Υποχρέωση είναι τη γυναίκα να σου μαγειρεύει.
3: Λες, μωρέ, Νάνση, κι άμα γίνει, πρέπει να κουβαλήσω.
2: Και γιατί δεν είναι δική σου υποχρέωση, εφόσον δουλεύετε και οι δύο να τις μαγειρεύεις.
1: Γιατί το.
3: Γιατί κάνω κάτι άλλο εγώ. Κάνω κάτι άλλο. Άμα χαλάσει το αμάξι.
2: Δεν κάνει κάτι άλλο.
1: Εντάξει, ναι, δεν κάνει τα
2: μαγειρεύματα. Το άμα χαλάσει το αμάξι είναι μία φορά στα δύο χρόνια.
3: Δεν το ξέρει αυτό.
2: Να πάρει άλλο αμάξι, ρε Νίκο, άμα σου χαλάσει συνέχεια.
3: Μια δουλειά, μπορεί να σπάσει μία λάμπα να κάνει.
2: Μπορώ να αλλάξω και μόνη μου τη λάμπα. Δεν έχω ανάγκη τη δική σου. Το καθημερινό άγχος όμως του μαγειρέματος και της φροντίδας όλων από μια γυναίκα. Λυπάμαι που μιλάτε έτσι. Αλήθεια, ντρέπομαι για εσάς.
0: Τώρα καταλαβαίνετε γιατί την αγαπάνε οι γυναίκες. Καταλαβαίνετε με αυτά που λέει, καταλαβαίνετε. Στηρίζει το εγώ γυναικείο εδώ.
2: Δεν το στηρίζω, το πιστεύω. Αν δεν πιστεύω κάτι, δεν το στηρίζω.
0: Το πιστεύει. Μάλιστα.
1: Κουμπαρούλα, εγώ και για μένα ντρέπεσαι.
2: Ναι, βούρλο.
0: Εσένα, Νίκο, εσένα δεν θέλει να σε ξαναδεί.
1: Εσύ τέλειωσες.
2: Για τον Γιώργο δεν λέω κουβέντα, γιατί τον έχω δει πόσο ωραία μαγειρεύει.
1: Αυτή, κάτι τέτοιο χαλά την πιάτσα.
2: Ο Γιώργος, μπα, θα θέλατε να του μοιάσετε.
3: Η Όλγα δεν θέλει να κάνω. Εγώ
2: άλλο αυτό. Άκουσες τι είπε. Δεν
3: μου
2: θέλει.
3: Ναι, ναι,
2: άλλο
3: ναι,
2: αυτό.
3: Ναι,
2: δεν τη το επιβάλλεις.
3: Προφανώς δεν επιβάλλεις σε κανένα.
2: Κατάλαβες. Ούτε την κρίνεις.
3: Μα είπα εγώ να επιβάλλω.
1: Συγγνώμη, επειδή ο Γιώργος είναι φλόρος και κάνει όλες τις γυναικείες δουλειές, να πούμε πρέπει εμείς.
4: Εγώ είμαι φλόρος.
2: Εγώ τέτοιους γουστάρω, φλόρους.
4: Εγώ έχω και δύσκολες μέρες το μήνα. Τόσο κατανόηση.
7: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
8: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
9: 1881
10: 1961
9: 5050
10: 1471
1: Ναι!
10: 12-12
2: Μπράβο!
9: 19-40
8: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το! Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Να απαντήσω τώρα.
11: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
12: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
13: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
14: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
15: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
16: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
17: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
18: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
17: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
18: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
17: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς. Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
19: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
17: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
19: Δεκαλικά Χνάρης.
17: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
19: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
17: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
19: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
17: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
20: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
21: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμβα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
22: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
23: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
22: Φυσικά, για πότε?
23: Το συντομότερο.
22: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
23: Μια χαρά.
22: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
23: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
22: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
24: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
25: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
26: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα, αποκλειστικά.

0: Έλα παιδιά, πάμε σιγά σιγά. Έλα το πάρτι της Παρασκευής. Έλα παιδιά, δώσε σφαίρα. Ξεκινήσαμε την περίοδο της κρίσης του κορονοϊού, τότε που δεν έβγαινε άνθρωπος, και έμεινε στην ιστορία σαν το ωραιότερο ραδιοφωνικό πάρτι που γίνεται ακατάπαυστα. Ακατάπαυστα, Λεωνίκο. Μην κοιτάς, μην κοιτάς, μην ζηλεύεις. Μην ζηλεύεις,
1: έχει
0: καρφώσει το μάτι του να πούμε στα πλάνα που δείχνει τον Ολυμπιακό να προπονείται μέσα στο. Α, στην προηγούμενη έβλεπε το. Νικό, θα είσαι ειλικρινή. Α, τον Παπαγιάννη και τον Παπακώστα και τον Παπαγιώργη. Α, του όπω είναι εκεί. Θα ήθελα να είναι και ο Παναθηναϊκός φέτος. Ειλικρινά, να βλέπαμε ωραίο τελικό. Πιστεύω, αν ο Παναθηναϊκός περνούσε τη Βαλένθια, θα πηγαίνανε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο τελικό. Πώς θα μου λυπηθεί. Δεν είναι δύο ελληνικές ομάδες. Και στεναχωριέμαι που ξέρεις επίσης, επειδή μου όταν είσαι στο γήπεδο σου, Ένικο, θα θέλεις ρε παιδί μου να πει σύνταξη. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δώσ' το δυνατά τώρα και στους Ολυμπιακούς και στους Παναθηναϊκούς.
0: Μεγάλη μέρα σήμερα. Ξεκινάει το Final Four. Τι είναι αυτά που λες. Αγώνα,
2: έλα!
0: Και σε και στο βράδυ και μου μένει τα δεν μπορούσε να
1: μιλήσει να. Ναι, έχουμε πάρτι.
0: Έρχεσαι και φεύγεις στο βράδυ και μου
3: μένει τα. Παραγνωριστήκαμε.

0: νησί.
1: Φεύγω, Γρηγόρη, πάω στο νησί.
0: Παιδιά, πάμε στο νησί.
1: Φεύγω, Γρηγόρη, πάω στο νησί να βλέπω ηλιοβασιλέματα.
2: Όπως μου είπες ψέματα, ψέματα. Πάω στο νησί να αλλάξει όλη μου η διάθεση.
0: Μην ξεχνάτε, κορίτσια μου, ένα τσαντάκι περιποίησης αντιλιακής προστασίας Luxury Sun Care από την Ιντερνετ. Με όλα όσα χρειάζεστε για προστασία και φροντίδα κάτω από τον ήλιο, σας το κάνουμε δώρο. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 γράφοντας τη λέξη Ιντερνετ και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Έλα, Νανσάρα, να σου κάνω μαμά Σπυροπούλου στη Ρόδο.

Θα πάτε να πιείτε μια γκριν. Η γκριν δεν είναι μόνο κόλλα, είναι πορτοκαλάδα, λεμονάδα, βυσσινάδα, mocktails, σόδες και μίξερς. Η γκριν είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, γιατί όταν είσαι γκριν σε όλα. Γκριν με αλήθειες και φυσικά.

0: όλα που μας ακούει από Λευκές Πάρου.
1: Στην καλύτερη καναπέ από τη Δέσποινα. Γεια σου Μιρέλα μου.
0: Καλημέρα λέει εδώ ο φίλος μου ο Ηρακλής. Ένα σαμόλι λέει να ακούσουμε από Χανιά. Κάντε το χατήρι του Ηρακλή, σε παρακαλώ.
1: Και το Βασίλη από Τραπετσόνα. Καλημέρα.

0: Καλημέρα και στην Ικαρία.
1: Στην Εύη.
2: Παναγή, κάνει λίγο σε παρακαλώ και την κλήρωση για τον Μπαρμπαλιά. Σε
0: ό,τι
2: παρακαλώ.
0: Θες, Πασάκο, μου, ό,τι
2: πάμε για τη δώρο επιταγή 50 ευρώ, παιδιά, να πάτε να φάτε το Σαββατοκύριακο που θέλετε. Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Μαρούση, Καλάνδη, Σαρονίτα, Χίλτον είναι ο Μπαρμπαλιά με το κεμπάπ. Έρχονται εκτός Αθηνών μόνο και μόνο για να δοκιμάσουν, γιατί μπορεί να συναντήσει πολύ ωραία φαγητά στην επαρχία. Κεμπάπ όμως είναι ιδιαίτερη τεχνική, σπάνια το συναντά. Έρχεται ο Μπαρμπαλιά για να δώσει την καλύτερη του πραγματικά δημιουργία μέσα από το κεμπάπ και από τον τρόπο που φτιάχνονται. Που είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, 69-36-10-10-22 για 5 λεπτά. Στείλτε τώρα για Μπαρμπαλιά για να κάνουμε την κλήρωση για τη δωρεπιταγή 50 ευρώ. Ονοματεπώνυμο Μπαρμπαλιά 69-36-10-10-22.
3: Μαύρο πόνο στην καρδιά. Δίχως η τροπιά.
1: Στο Μανώλη τον Τεντά.
3: Δίχως τα γλυκά μου τα
1: κλειδιά. Μίμη, στο Μίμη, λέει στην Μπάρα τη Μίμη. Στον Τέντη Σφακιανάκη, στον Πειραιά. Ο Τεντά σας. Ο άνθρωπος που μας έδωσε τις 10.

0: Βαροπούλου έχει κερδίσει το ψυγιάκι του Βαλμά. Γιάννης Θωμόγλου έχει κερδίσει τον Ανδριόπουλο. Και η Τζίφα Γεωργία έχει κερδίσει τον Μπαρμπαλιά. Επίσης χρωστάω και νικητή για Venturis Ferries, για να πάει ταξιδάρα στην Ιταλία, η Γουμενίτσα Μπάρι. Έχει κερδίσει για αυτή την εβδομάδα, δώστε μου ένα λεπτάκι να το βρω, η Πολυξένη Αυλονίτη. Πολυξένη μου γλυκιά, έχεις κερδίσει από Venturis Ferries. Νάνση, νομίζω έχεις και εσύ Venturi εκεί.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Οπότε μπορείς να πεις και τι ακριβώς έχει κερδίσει.
1: Λοιπόν, εμείς σας τα προτείναμε, σας είπαμε τη λύση. Καλοκαίρι χωρίς άγχος, βαλίτσες και αεροδρόμια. Road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Ξεκινάς από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεις και φτάνεις έτοιμος να κάνεις όσο ονειρεύεσαι. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείστε τα τώρα όλα στο venturisferries.com. Εμείς δώσαμε το δώρο μας για σήμερα. Θα ξεκινήσει και την επόμενη εβδομάδα λογικά.

0: Σπύρο.
1: Καλά, προς το παρόν θα πάμε και σε ένα break, έχουμε τον Νικό.
2: Βεβαίως.
3: Σε βγάλω το φεγγάρια.
2: Βεβαίως.
0: Ο κωδικός για Fine Fashion είναι Nancy με S, όχι με σε και Y. Nancy 20% έκπτωση. Μου φαίνεται επειδή δεν έδωσα σήμερα δωρεάν επιταγή, σε λίγο, μόλις έρθουμε το break, θα δώσουμε. Όσοι ακολουθήσετε τώρα fivefashion.gr και nancy.antonio, θα κάνω μια κλήρωση και θα δώσω μια δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ.
4: Σήμερα είναι η μέρα μου.
0: Έλα παιδιά.
1: Καλημέρα, λέει από Πιπέ Πάτρα, σε όλους τους μονταδόρους και ηλεκτροσυγκολητές σε όλη την Ελλάδα. Γεια σου, ρε Αχιλέα.
4: Και μ' αρέσει πιο πολύ.
0: Κυριακή μου, μην πας για δουλειά.

0: Κυριάκο και στη Μαρία στο Gold Mover.
1: Είναι χότερε, καίρε, δεν ξέρει εσύ από χώρα.
0: Στη Ράνια από Ηγουμενίτσα.
2: Έλα, βγάλτο!
0: Γεια σου, Σοφάκη, λοιπόν, γεια σου, Σπύρο.
1: Η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμη εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και το κέρδος είναι στο τσεπάκι σου.
0: Καλημέρα στον Κλοντιάν που μας ακούει.

0: Ερχόμαστε.
1: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς.
3: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε 28-31-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα. Και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια. Όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310-36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
7: Πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι? Γιατί? Τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
0: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
11: Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: έχουν. Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι.
3: Μα έχετε τρελαθεί.
4: Κάθε Παρασκευή σε καταφύγια όλοι.
5: Του κουτρώνει αγάπη.
6: Θα το πείτε και στην παρέλαση.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε για αυτό το τελευταίο 25 λεπτό για το πάρτι, μου ήρθε ένα πολύ ωραίο μήνυμα που είναι και που συνοδεύεται με τραγούδι, αλλά με συγκίνησε πάρα πολύ. Το έστειλε η Ειρήνη Παπαδάκη. Και μου λέει: Γεια σας κύριε Αρναούτου, είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη. Είχα συμμετάξει στο The Voice πριν χρόνια. Σας στέλνω όμως όχι για μένα, αλλά για μια φίλη μου, τη Ραφαέλα. Άκου τώρα εδώ. Τη Ραφαέλα Ευαγγελοπούλου, που επίσης παλεύει πολλά χρόνια με το τραγούδι. Κυκλοφόρησε ένα υπέροχο καλοκαιρινό νησιώτικο τραγούδι και πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει να ακουστεί. Αν μπορέσετε, αφιερώστε λίγα λεπτά να το δείτε. Καμιά φορά μια ευκαιρία αλλάζει μια πορεία. Σας ευχαριστώ πολύ, Ειρήνη μου. Όλο αυτό που κάνει, που λες ότι μια ευκαιρία αλλάζει μια πορεία, εννοείται ότι την αλλάζει την πορεία, γι' αυτό κάνουμε και το Σφαίρα Voice. Αλλά με συγκίνησες που αντί να μου στείλεις ένα δικό σου τραγούδι, μου στέλνεις ένα τραγούδι της φίλης σου, ενώ και εσύ τραγουδίστρια είσαι και το παλεύεις. Πολύ συγκινητικό κι αυτό. Αν με ακούσει όποιος ξέρει την Ειρήνη την Παπαδάκη που συμμετείχε στο Voice, να της πείτε, γιατί τώρα της έγραψα μήνυμα ότι έπαιξε το τραγούδι της φίλης σου, να στείλει και αυτή δικό της τραγούδι. Είναι πολύ ωραίο να νοιάζεσαι για το φίλο σου πιο πολύ καμιά φορά και από σένα. Το τραγούδι το άκουσα και είναι καταπληκτικό, κυρίες και κύριοι. Είναι η Ραφαέλα Ευαγγελοπούλου. Και Νίκο, πώς λέγεται το τραγούδι?
7: Στο ραντεβού δεν ήρθες.
0: Στο ραντεβού δεν ήρθες και ας αρχίσουν οι χοροί. Μαύρη είναι η νόμιζα μου, το κατέβασε, ρε φίλε.
7: Κατεβαίνει, σου λέω.
0: Μα αφού μου λες, ναι, πόση ώρα κάνει πια. 2 λεπτά τραγούδι.
7: Έκανε τζάμπα τόσο πάση.
0: Τζάμπα, ρε φίλε, είναι
7: δυνατόν. Μα μην το κάνει,
0: μα τη λέω μετά και μου λες, ναι.
7: Όχι, δεν είπα ποτέ, δεν σου
0: έλεγα. Πώ με κάνει ένα συντέχνη επαγγελματία. Πώ με κάνει ένα συντέχνη.
3: Πάντω ωραία τα λέει το κορίτσι.
7: Είναι καταπληκτικό.
0: Είναι δυνατό, ρε Νίκο. Πριν 5 λεπτά στο είπα, ρε φίλε. 5 λεπτά για να
7: κατέβει. Δεν είναι εύκολο, γρήγορο. Δεν είναι απλό. Δεν κάνουμε παράνομα πράγματα. Νόμιμα τα κάνουμε.

0: Με αυτό το πράγμα που θα πούσουμε με στεναχωρεί αυτό.
1: Έλα μωρέ, συμπέγγες καλύτερες οικογένειες.
2: Και να μυρίσει γειτονιά, κανέλα και ζουμπούλι.
3: Στην Ευγενία που στον Κάρδη.
0: Λοιπόν,
1: έλα πάμε Γρηγόρη.
0: Κλείστε γιατί με συγκίνησε.
1: Να το ξαναπάς όπως πριν.
0: Πώς λέγεται το τραγούδι είπαμε.
1: Άρετε πάλι. Στο ραντεβού δεν ήρθες.
0: Στο ραντεβού δεν ήρθες, Ραφαέλα Ευαγγελοπούλου. Καλοτάξι του Ραφαέλα μου και μπράβο Ειρήνη Παπαδάκη για την αγάπη που δείχνεις στη φίλη σου. Δώσε!
1: Ας αρχίσουν οι χωροί.

0: Για μην ξεχνάτε και έχουμε και την Betabet, κλήρωση τέλος του μηνός για το δώρο της Betabet.
1: Τι να πω και τι να πεις.
0: Πώληση ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού και ορθοπαιδικών βοηθημάτων. Ό,τι καλύτερο έχουμε στην Ελλάδα από το 1990, μια οικογενειακή επιχείρηση που σαρώνει. Μακάρι να μην τους χρειαστείτε ποτέ, αλλά αν τους χρειαστείτε 24 ώρες το 24ωρο, τα πάντα από το μικρό δαχτυλάκι σας να στραμπουλήξετε στο πόδι μέχρι τα πιο σοβαρά πράγματα. Τα πάντα σε όλα μέσα είναι. Φουρτίου 14 στο Γαλάτσι, φυσικό κατάστημα, στο Λαϊκό, στο Σωτηρία και στον Ανοιχτό Σταυρό απέναντι. Betabet.
2: Που δεν είμαστε. Ο Βασίλης ο Τορναδόρος.
0: 10-10-22, Betabet, το ονοματικό είναι για το δώρο.
2: Ο Βασίλης ο Τορναδόρος από τη Σπάρτη αφιερώνει στη δικάρα τη γυναίκα του.

0: πεις.
1: Γεια σου Μιμίκα, γεια σου Παναγιώτα, γεια σου Σπύρο, Μαράκι, Πάνο, Αφροδίτη.
2: Και μιας και μας ακούτε από τα ελληνικά νησιά, μην ξεχνάτε παιδιά ότι για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό στίκ πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μη λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
1: Στο τέλος εκπομπής θα κληρώσω στο Insta μία δωρεπιταγή από fivefashion.gr. Ακολουθείτε fivefashion, ακολουθείτε Νάνση Αντωνίου και θα κάνω την κλήρωση. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω ότι αυτήν την εβδομάδα πρέπει να οργανώσετε το τραπέζι σας εύκολα, γρήγορα και απολύτως οικονομικά με μία επίσκεψη στα Lidl με απίστευτες τιμές από 1 έως 3 ευρώ και πίτσα μαργαρίτα καρδής, λουκάνικο πιτάκια XXL για την παρέα. Και φυσικό χυμό Εβίβα Μήλο Πορτοκάλι Ροδάκινο. Αν ψάχνεις και για μεζεδάκια, ελιές μίξ με Chili Chef Select είναι ιδανική επιλογή. Και τέλος, διάλεξε ανάμεσα στα παγωτά ξυλάκι Bon Gelati με λευκή σοκολάτα ή φράουλα. Τα Master Ion με μηδέν ζάχαρη. Όλα λοιπόν με τιμές από 1 έως 3 ευρώ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Τα παραδέχομαι αν θέλεις και τα δυο.
1: Τι κομματάρα είναι αυτή.
3: Στα χαράματα παλεύω. Με λίγα λόγια θα σου πω με συγχωρείς και θα σε βρίσω γιατί φταίς.
1: Καλημέρα στον Δημήτρη στην πυροσβεστική Κηφίρο.

0: παραδείξει το πάω καλά.
1: Πολύ, πάρα πολύ. Βρε ένα μουλάρι να το βάζουμε κάθε φορά που τραγουδάει.
2: Σε ένα, σε παρακαλώ.
0: Δεν φορά ακουστικά.
1: Στην παρέα μας φυσικά και η Vodafone, το ίδρυμα Vodafone που δημιούργησε το TOS, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104.54. Θα τα βρείτε στο App Store, στο Play Store και περισσότερα στο Vodafone.

Λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση, παιδιά, για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ και σε αυτή την τεράστια γιορτή η Στίχημαν ανακοίνωσε με περηφάνεια με τη μεγάλη συνεργασία με τη FIFA ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που Στίχημαν και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου. Γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026-21+, παίξε υπεύθυνο.

0: Πάμε να βγάλουμε τηλέφωνο, γιατί ακόμη ένας τυχερός ακροατής θα μπει στην κλήρωση για το νέο MG3 Hybrid Plus. Σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, που θα βρεθούμε και την επόμενη εβδομάδα με την Άντση εκεί να το δούμε από κοντά τι σας δίνουμε. Να μπούμε μέσα, να το αγγίξουμε, να καθίσουμε στα καθίσματα. Και θα σας κάνουμε και βίντεο να σας στείλουμε.
1: Θεωρημένο στο Στέλιο και στην Τέτα. Θέλω να βρει εκεί μια άκρη στο Μοσχάτο.
0: Είδα κάτι stories, είδα.
1: Αλλά μάλλον την άκρη θα τη βρει στο... στο αυτό.
0: Πού θα τη βρει την άκρη, στα δικαστήρια?
1: Όχι.
2: Στο αυτό.
3: Στο αυτό και στο εκείνο. Θα τη βρει την άκρη ο Στέλιος.
0: Ψάχνω λέξεις να βρω που θα βρει την άκρη.
1: Φευγάτο!

0: Πού πας βρε παλιό κόριτσο?
1: Με τον αλήτη πάλι. Ο κόσμος το έχει κομπαλό.
2: Κοίτα να δεις, μέχρι πριν λίγο μιλούσε, τώρα δεν απαντάει.
0: Έλα να, ορίστε.
2: Κώστα.
3: Ναι.
2: Έλα βρε αγόρι μου, πού μιλάς πρωί πρωί?
3: Ποιος είναι?
2: Ποιος είναι, θα τον καλύψεις μόνος σου. Πού στέλνεις μηνύματα τα πρωινά?
3: Πού στέλνω?
2: Πού θέλεις να μπει σε κλήρωση?
3: Αν είναι δυνατόν.
0: Αν είναι δυνατόν.
2: Κώστα,
3: ναι.
2: Έστειλες μήνυμα ή δεν έστειλες?
3: Έστειλα.
2: Πολύ ωραία. Χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα για χθες.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά. Ό,τι επιθυμείτε και εσείς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αγόρι μου, πες.
2: Ευχαριστώ. Κώστα μου, σε ποια περιοχή τηλεφωνήσαμε?
3: Τώρα βρίσκομαι καθοδόν, είμαι στους Αγίους Ενεργύρες και πηγαίνω προς τον Κόκκινο Μήλο.
0: Ορίστε.
2: Είναι πολύ θλιβερό αυτό. Όλα κόκκινες μήλες.
3: Είμαι δηλαδή στην Πλαστήρα, στην Νικολάου Πλαστήρα.
0: Απ' έξω είσαι, απ' έξω είσαι.
2: Είναι πολύ
3: κοντά σας, ναι, όντως.
2: Να σου πω βρε γείτονα, τον κωδικό τον έχεις σημειώσει?
3: Ναι, τον έγραψα νομίζω. Νομίζω ότι τον έγραψα σωστά.
2: Για πες.
3: 7595.
2: Πολύ σωστά το έγραψε.
0: Αυτός είναι ο κωδικός.
2: Μπράβο Κώστα, έχεις μπει στην κλήρωση.
0: Κώστα, είσαι μέσα.
2: Από ό,τι κατάλαβα αυτοκίνητο έχεις, αλλά μάλλον θες να τα αλλάξεις.
3: Συγγνώμη.
2: Λέω, από ό,τι κατάλαβα αυτοκίνητο έχεις, αλλά μάλλον θέλεις να τα αλλάξεις.
3: Όχι, είμαι οδηγός σε αυτοκίνητο.
2: Α, δεν έχεις δικό σου?
3: Δυστυχώς τα παιδιά μου τα έχουν πάρει όλα.
2: Γλυκούλη μου.
3: Και αυτοκίνητα και τα πάντα
2: θα
3: όλα.
2: Θα το πω. Μακάρι να το κερδίσεις κι εσύ.
0: Αυτό θα το πω κι εγώ σήμερα.
2: Θα το πω. Γλυκό φιλί σου στέλνουμε.
0: Γεια σου Κώστα.
3: Καλά, παιδιά, ευχαριστώ.
2: Φιλιά
3: πάρα
2: πολλά.
3: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Επίσης. Γεια.

0: στέλνουν εδώ μηνύματα πότε γυρνάει ο Λιανός. Γρηγόρη, έχεις να δώσεις κάποια απάντηση?
1: Όχι. Σύντομα όμως.
0: Σύντομα, παιδιά, μέχρι τέλος του μήνα εδώ θα είναι το αγόρι. Κυρίες και κύριοι,
2: πάμε για τη λέξη.
0: Αυτό ήταν.
1: Το τραγούδι της Παρασκευής, ε.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, ήταν η Νάνση Αντωνίου.
3: Έλα ρε Νανσάρα.
2: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Ήταν ο Γιώργος Λιανός και ο Παναγίτης Τζορτζάτο.
0: Ήταν και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης. Και πριν κλείσουμε, οφείλω να το πω, Νίκος Καλούδης, για το γάμο σας, για την βάφτιση του παιδιού σας,
2: για τις ιδιαίτερες στιγμές σας.
0: Και να ξέρετε ότι θα τον ακούσετε και live
1: σήμερα,
0: έτσι,
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Στον Κορυδαλό, εκεί πέρα.
0: Σε ποιο μαγαζί, πώς λέγεται? Να πάτε στον Κορυδαλό, όσοι μας ακούτε από τον Κορυδαλό, να τον απολαύσετε, να τον ακουμπήσετε, να ακούσετε τις μουσικάρες του και η επιτυχία θα είναι δεδομένη.
3: Στο Holy Bee.
0: Holy Bee.
1: Γρηγορίου Λαμπράκη 242.
0: Τέλεια. Λίγες ημερομηνίες έχει ακόμα για καλοκαίρι, για γάμους και βαφτίσεις, να ξέρετε. Προλάβετε τον.
1: Αλλά έχει μείνει μία hot.
0: Έχει μείνει μία hot.
1: Ναι.
0: Ποια ημερομηνία?
2: Τι σημαίνει hot?
1: 5 Σεπτέμβρη. Ότι όλοι εκεί παντρεύονται.
0: Ρε φίλε, όλοι παντρεύονται 5 Σεπτέμβρη. Δεν γίνεται αυτό που λες.
1: Ναι, το ξέρω, το έκανα σε συνεργάτες και
0: είναι ελεύθεροι.
1: Ναι.
2: Φέτος πάντως έχει πάρα πολλούς γάμους.
0: Πάρα πολλούς. Και βαφτίσεις έχει πολλές.
2: Και βαφτίσεις. Όλοι όποιον ακούω παντρεύεται.
0: Ναι.
4: Τις παρατηρήσεις και τις συμβούλες. Αύριο μου τις λέει.
2: Έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, ο καιρός λίγο θα μας τα χαλάσει σήμερα και αύριο, αλλά μην πτωείστε για την Κυριακή πάλι ηλιοφάνεια. Ό,τι έχετε να κανονίσετε, κανονίστε το για Κυριακή.
1: Τρέξτε στις θάλασσες.
0: Τη Δευτέρα το πρωί στις 6 θα είμαστε εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού για την τελευταία εβδομάδα αυτού του μήνα. Έλα, Γρηγόρη, πες κάτι κι εσύ.
1: Τι θα πω, ρε παιδιά, να πω καλό Σαββατοκύριακο. Με ωραία. Το καλό να είμαστε εκεί. Ευχόμαστε να το κερδίσει ο Ολυμπιακός το κύπελο στο Final Four, να το πάρει η ελληνική ομάδα. Και βέβαια, εντάξει, το λέω σαν Έλληνας. Από την άλλη, ας κερδίσει ο καλύτερος, για να είμαστε και πάντα τίμιοι όταν αγαπάμε τον μπάσκετ. Μακάρι να είναι καλύτερος Ολυμπιακός. Θα θέλαμε να ήταν και Παναθηναϊκός, να δούμε ωραία μάτς αυτό το διήμερο. Αλλά θέλουμε να το πάρει η ελληνική ομάδα, εννοείται. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί, να έχετε ωραίο τριήμερο. Ο καιρός μπορεί λίγο να μας τα χαλάσει, αλλά μην το είστε, έρχεται καλοκαιράκι. Να είσαστε καλά και να θυμάστε κάτι.
5: Το νου σας!
6: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
7: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1,000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο. Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
7: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
8: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
9: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
8: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
9: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: TLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
10: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
4: Ο ηγέτης στο νερό.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Πρωινό σφαίρα.
13: Τελικά αυτό που ακριβώς κατάλαβα είναι ότι παιδιά μετά από 3 πιτόγυρα, όταν τρως και μια πάστα, αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής.
14: Συμπλήρωματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης.
13: Πάστας.
15: 6 με 7, 8, 9, 10.
16: 6 με 10.
17: Πρωινό σφαίρα.
18: 104,7.
19: 104,7.
20: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
21: Πρωινό σφαίρα.
13: Βγαίνει ο άλλος που τον πονούσε ο λαιμός του πάρα πολύ, φτάνει, μπαίνει μέσα στο γιατρό. Λέει, γιατρέ μου,
22: πονάει πάρα πολύ ο λαιμός μου, δεν μπορώ να καταπιώ.
13: Το γιατρέ του λέει, βγάλε τα ρούχα σου.
22: Λέει, μιλάτε σοβαρά, γιατρέ. Του λέει, ο λαιμός μου σας λέω πονάει. Τι βγάλε τα ρούχα σου, τι
13: είναι. Λέει, σας παρακαλώ, μου λέει, κύριε, βγάλε τα ρούχα σας. Τι είναι αυτό, σας το λέω εγώ. Ξετίνεται αυτό, μένει με το εσώρουχο, του λέει, βγάλε και το εσώρουχο.
22: Γιατρέ, δεν καταλάβετε μάλλον, λέει, σας είπα για το λαιμό μου.
13: Δεν θα βγάλετε, σας παρακαλώ, ήρθατε στο γιατρό. Καθίστε στα 4, στο κέντρο του δωματίου.
22: Να καθίσω στα 4, λέει, στο κέντρο του δωματίου.
13: Ναι, καθίστε στα 4. Κάθετε αυτό στα 4. Λίγο στη γωνία.
22: Στη γωνία.
13: Ναι. Λέει ναι.
22: Πώς είναι, πας
13: γωνία. Λέει πάλι στα 4. Λέει, αλλά πηγαίνετε στη γωνία. Πάει στη γωνία, στα 4. Το ξανακοιτάει. Του λέει, τώρα πάτε λίγο στην άλλη απέναντι γωνία.
22: Λέει πώς.
13: Λέει έτσι όπως είστε στα 4. Λέει, πηγαίνετε στην άλλη γωνία, έτσι όπως είστε γυμνός. Το πηγαίνει από εδώ, το πηγαίνει από εκεί, το πηγαίνει παραπέρα.
22: Λέει, γιατρέ, δεν είναι δυνατόν. Λέει, σας παρακαλώ, λέει, τι είναι, γιατί με βάζετε και το κάνω αυτό. Λέει, τι σχέση έχει αυτό με το λαιμό.
13: Όχι, λέει, δεν έχει καμία σχέση. Λέει, είναι ένα παρόμοιο τραπεζάκι και δεν ξέρω πού να το πάω.
21: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
23: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
2: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε. 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
5: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
4: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
5: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
7: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
8: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831-02590.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
11: Είμαστε έτοιμοι. Ο Γιάννης ο Κατσίγιαννης και τα μανταλάκια του.
12: Ο Γιώργος ο Ψαλίκης και η

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Δύναμη,
8: εμπειρία,
7: γνώση,
8: εξειδίκευση.
7: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
8: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
7: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
8: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
7: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
8: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
9: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
10: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
9: Φυσικά, για πότε?
10: Το συντομότερο.
9: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
10: Μια χαρά.
9: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
10: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
9: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
11: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
12: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
13: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
1: Πω,
6: κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
14: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα.
15: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
16: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
15: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
16: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
15: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
17: Αλφα στους 104,7.
18: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: επιτυχές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, βετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
5: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 861 23 20.
6: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτη Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε Αλφα FM 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28310 54094. Αλφα FM 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
7: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
8: Πριν μια εβδομάδα σε συνοικιακό κινηματογράφο. Είδα 17 ξανθιές να περιμένουν να παίξουν, να μπουν μέσα. Τις ρωτώ τι γίνεται, κορίτσια, γιατί δεν μπαίνετε μέσα. Λέει, περιμένουμε ακόμα μία, γιατί το έργο λέει είναι κατάλληλο κάτω των 18.
0: Αλφα FM
9: 104,7.
10: 104,7.
9: Ο μόνος τρόπος να πεις
11: ραδιόφωνο.
12: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε. 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
5: Αν χαλάσει όμως...
4: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
7: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
8: Πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
10: η λύση.
11: Κουτεντάκης.
10: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
11: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
11: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
11: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
13: Δύναμη,
14: εμπειρία,
13: γνώση,
14: εξειδίκευση.
13: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
14: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
13: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
14: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
13: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
14: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο E-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο E-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
6: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
5: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
6: Δεκαλικά Χνάρης.
5: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
5: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
6: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χονδρική λιανική.
5: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
7: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
8: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
9: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Αλφα στους 104,7.
11: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
12: Άκου δυνατά.
13: Άκου μοναδικά.
11: Αλφα. Για να την ακούσεις.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
3: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
2: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
4: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
4: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
5: Το ίδιο Άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο Άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
10: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
9: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
10: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
9: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
11: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
13: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
14: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
13: Ο ηγέτης στο νερό.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50383 και 6974 901 553.
5: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάζ. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά. Άρη, το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Τι νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι? Γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
12: Άκου δυνατά,
13: άκου μοναδικά.
11: Αλφα.
14: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
15: Άλλαξε πλευρό, ροχαλίζεις. Γιατί τι να μείνει στο άλλο πάριο, θα ακούσεις.
16: Είσαι το σαράκι μου, τρώει.
17: Μαρά μου, μου ήρθε περίοδος.
18: Μια εβδομάδα αργότερα.
17: Έλα, αγάπη μου, τώρα το είδα. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο.
18: Θέλετε κάτι άλλο?
17: Γιατί, σας τελείωσε?
15: Μαμά! Μαμά, είδα τον κόκορα 10 φορές πάνω στην κότα σήμερα!
10: Πήγαινε να το πεις στον πατέρα σου.
15: Μαμά! Μαμά! Η μαμά μου είπε να σου πω ότι είδα τον κόκορα 10 φορές πάνω στην κότα σήμερα!
12: Με την ίδια κότα!
15: Όχι!
12: Πες το στη μάνα σου!
18: Λαρισαίος σε μαγαζί με εσώρουχα. Λοιπόν, στη βολήτρια. Θέλω ένα βρακί. Σλιπ, τον ρωτάει εκείνη. Με λιπ, δεν με λιπ, δεν σε νοιάζει.
12: Τώρα σοβαρά, τώρα γιατί ήρθε και το καλοκαίρι, ξεκίνησε τη δίαιτα της σούπας.
19: Άντε πάλι.
18: Α, τέλεια.
19: Δηλαδή.
12: Δηλαδή, να σου πω, τρώω τα πάντα και μετά γυρνάω και λέω στον εαυτό μου. Δεν σούπα να μην τα βάζω όλα αυτά.
18: Πατούσε ένα τύπο και κατά λάθος πέφτει πάνω σε μια κοπέλα και τη λέει. Πω, χίλια συγγνώμη. Δεν πειράζει, καλέ, σιγά. Μπορώ να μάθω το ονοματάκι σας? Ναι, βεβαίως, Μέρι με λένε. Αλήθεια, πραγματικά Μέρι σε λένε? Πω, πω. Ναι, γιατί χαιρείς όμως τόσο πολύ?
20: Μ' αρέσει να γνωρίζω καινούργια Μέρι.
21: Πρωινό Σφαίρα 102,2 104,7 104,7.
22: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
23: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
24: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: Έμεινε ένας.
6: Εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Λεφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
12: Είμαστε έτοιμοι. Ο Γιάννης ο Κατσίγιαννης και τα μανταλάκια του.
13: Ο Γιώργος ο Τσαλίκης και η

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
6: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
9: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας?
10: Η Renault ξαναγράφει ιστορία.
11: Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Ακού μουσική.
14: Ακού μουσική.
13: Μουσική.
14: Εδώ.
13: Τα ακούς όλα.
14: Αλφα.
13: Εδώ.
14: Τα ακούς όλα.
15: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
16: Ακολουθεί η εκπομπή της Γιώτας Τσιμπρικίδου με θέμα ψήρα. Αυτός ο άγνωστος εχθρός. Περίοδος αναπαραγωγής και τρόποι αντιμετώπισης.
17: Ψήρες είναι το κοινό όνομα για τα είδη υποτάξεις ανόπλουρα που κατατάσσεται στην τάξη των εντόμων φθυράπτερα. Φθύρ στην καθαρεύουσα. Η ψήρα είναι παρασιτικό ζωήφιο που προσβάλλει τον άνθρωπο και τα ζώα. Ανήκει στα ανόπλουρα και δεν έχει φτερά, καθώς είναι προσαρμοσμένη να κάνει παρασιτική ζωή. Η ψήρα δεν πρέπει να συγχαίεται με το άκαρι της ψόρ.
18: Μου πιέσει φαγούρα. Τι είναι αυτό το πράγμα.
15: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
12: Αλφα FM
19: 104,7.
20: 104,7.
19: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου αυτό.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Τον εαυτό μου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ και Ραστάζ. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
5: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
4: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
5: Βεγγαλικά Χνάρις.
4: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
5: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
4: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο Πέραμα Μηλοποτάμου.
5: Τηλέφωνο 2834-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
4: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
6: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
8: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα απαιτηστικά.
9: Για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Σφαίρα 102-2.
12: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
13: Σφαίρα 102-2 επιστρέψαμε. Παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει, αλλά καμιά φορά η ζήλια λέει περισσότερα για εμάς παρά για τους άλλους. Και αυτό είναι λίγο, νομίζω, άβολο να το παραδεχτούμε. Ακούστε αυτό από το βιβλίο Καθρέφτης που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Η Ζήλια δείχνει όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους, αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχονται Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνεις? Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: 90,2.
1: Ο Σύνδεσμος Χειριστών και Συντηρητών Νεκροταφείων της Ουγγαρίας προσκαλεί νεκροθάτες από όλο τον κόσμο για να διαγωνιστούν για τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Νεκροθάφτη.
2: Η Ουγγαρία ξέρει ότι είναι και η πρωτεύουσα ταινιών ερωτικού περιεχομένου, όλες γυρίζονται εκεί.
1: Όντως.
2: Όπως στην Ουγγαρία υπάρχουν και τα εργοστάσια αυτοκινητοβιομηχανιών, ρε παιδί μου. Πολλές έχουν τα εργοστάσια.
1: Διαφορετικά εκεί. Αντικείμενα όλα μεταξύ.
2: Ναι,
1: τους,
2: ναι. Δηλαδή εκεί πέρα ή θα πεθάνεις ή θα πάρεις αμάξι.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Των 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
3: Αν χαλάσει όμως...
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
7: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
8: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Θαρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά. Για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
11: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στην εισπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
13: Κύριέ μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
14: Τώρα η Ότο Βιζιόν περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Ότο Βιζιόν. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Ότο Βιζιόν, στο 2831075000 ή στο rethymno.otovision.gr.
15: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
16: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
17: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
16: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
17: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
16: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
18: Αλφα στους 104,7.
19: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
20: Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr. Κατέβασε το app Σφαίρα 102,2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
21: Σφαίρα 102,2.
22: Σφαίρα 102,2 επιστρέψαμε, έρχεται και η Ρία Ελληνίδου. Τώρα όμως έρχεται κάτι που το περιμένετε πως και πως. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή θα μάθει ότι κέρδισε δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Γκοτσόπουλος Home. Ανανεώστε, παιδιά, το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο σας. Μόνο για λίγο λοιπόν όλη η συλλογή σε πραγματικές εκτόσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο ή μπείτε online gotsopoulos.gr. Γκοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Έφτασε λοιπόν η στιγμή. Ο σούπερ τυχερός που κερδίζει δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Γκοτσόπουλος Home είναι σούπερ τυχερή. Είναι η Ευγενία Σταυροπούλου. Η Ευγενία Σταυροπούλου που το κινητό της λύγησε 212 κέρδισε δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Γκοτσόπουλος Home. Ευγενία, να είσαι πάντα τόσο τυχερή. Πάντα κολλημένη εδώ, παιδιά, στο Σφαίρα 102.2. Οι διαγωνισμοί συνεχίζονται. Έρχεται η Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου.

0: Καλησπέρα, 102,2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μην φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: ένα πολύ ωραίο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Με ξόδεψες εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Nova. Τώρα δεν χρειάζεται να περιμένεις το ίντερνετ για να φορτώσει την αγαπημένη σου σειρά. Έχεις Nova 5G Home Internet. Έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Μάθε περισσότερα nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα. Ελίνα Παπίλα. Νικόλας Ράπτης σε λίγο κοντά μας. Εμείς και πάλι εδώ αύριο Σάββατο σας περιμένω όλους 12 το μεσημέρι. Έχουμε Σφαίρα Top 30. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλά και άπειρα. Μουά.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Το ανεκδότο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα σαν. Ο μαύρος σπίτι, ο μαύρος σπίτι, ο μαύρος σπίτι. Λοιπόν, λέει, παιδί, έχω ρεξούλες σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
12: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
13: Για την τέλεια. Μα στιχωτή υφή.
11: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
14: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
15: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έτσι...
16: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
17: Η ώρα είναι 5.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
17: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1,000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
18: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
19: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
18: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
19: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
18: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
19: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
20: Πώς πάει?
21: Με άφησε.
20: Τι, γιατί, τι συνέβη?
21: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
20: Και τώρα?
21: Τώρα θα καλέσω την οδική.
22: Η λύση.
23: Κουτεντάκης.
22: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
23: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
24: AutoFit.
22: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
23: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
24: AutoFit.
22: Κουτεντάκης. Στα Τρία Μοναστήρια.
23: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
25: Δύναμη,
26: εμπειρία,
25: γνώση,
26: εξειδίκευση.
25: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
26: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
25: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
26: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
25: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
26: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
27: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
1: Αμέσως τώρα.

2,5 βίδα τη βενζίνη χθες. 2,5. Για τα στέρι μου τα δικό. 2,5. Βέβαια αυτό έχει και τα θετικά της. Όταν αρχίσουμε όλοι να περπατάμε, να μην ξοδεύουμε, να φτιάξουμε την υγεία μας, θα είμαστε όλοι σαν τα δέντρα. Στους άρχοντες των δαχτυλιδιών, υπεραιωνόβοι. Θα πεθαίνουμε 150 χρονών. Γιατί η βενζίνη πήγε 2,5.

Και πού το κατάλαβα, ήμουν άδειος με ρεζέρβα στη μηχανή και πήγα να βάλω. Και ενώ είμαι γύρω εκεί στα 16 με 18, βαριά 19, μου λέει 22 ευρώ, κύριε. Άσε με μένα στα σύννεφα, σε ένα παλιό βενζινάδικο. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη, 22 Μαΐου, χρόνια πολλά σε Εμιλία, Εμιλία, Έμιλι, Έμα, Μιλία, Εμίλιος Κόδρος. Αυτοί είναι που γιορτάζουν, Παγκόσμια Μέρα Βιοποικιλότητας. Σε 9 ημέρες έχουμε του Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα 1η Ιουνίου, την επόμενη Δευτέρα, όχι αυτή που μας έρχεται, σε 9 ημέρες. Χαμός εκεί έξω με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, σε πάρα πολλοί δρόμοι μπλοκαρισμένοι. Γιατί έχουμε Final Four, γίνεται χαμός στον πυρετό του Final Four η Αθήνα. Ολυμπιακός Φενέρ γεμίζει το T-Center από τους οπαδούς των δύο ομάδων. Στις 6 είναι τώρα σε περίπου 45 λεπτά ο ημιτελικός. Και όσοι κινούμαστε εκεί γύρω στην περιοχή, έβλεπα, ξέρεις, με τις φανέλες τους έτσι, παιδάκια, μπαμπάδες και αυτά να πηγαίνουν στο γήπεδο. Μεγάλη χαρά, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν αρχίσει να γεμίζουν τις κερκίδες 2 ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ. Ενώ με συνθήματα και καπνογόνα οι φίλοι της Φενέρ στο Θησίο. Από εκεί ξεκίνησε η πορεία για τους φίλους της Φενέρ. Ο δεύτερος αγώνας είναι το βράδυ μεταξύ Βαλένθιας και Ρεάλ, ένας ισπανικός εμφύλιος. Πιστεύω θα έχουμε ένα πολύ ωραίο Final Four και θα είναι και πολύ ωραία στο T-Center, γιατί είναι όντως πολύ ωραίο το γήπεδο. Το ευχαριστηθούν όλοι οι φίλαθλοι. Κρίμα που εμείς δεν είμαστε εκεί, έτσι να είναι η ομάδα μας, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι ο αθλητισμός με τα καλά και τα κακά του. Τώρα στα υπόλοιπα, όπως είπα και πριν, χάος με την κίνηση στους δρόμους Αθήνας και η κάθοδος και η άνοδος του Κηφισού, πολλά προβλήματα. Έχει αρκετή κίνηση τώρα που κοιτάω προς Ασπρόπυργο, στο ρεύμα που είναι στην περιφερειακή Εγάλεω, είναι κολλημένα λίγο τα πράγματα, δεν ξέρω γιατί, και μετά προς Ασπρόπυργο το ρεύμα που έρχεται όμως προς το στρατόπεδο Ξηρογιάννη. Τώρα στα υπόλοιπα και η Αττική οδός μέχρι την Ανθούσα έχει αρκετή κίνηση και φυσικά Μεσογείων και Φυσία, τα γνωστά Κάλα Κέντρο απλησίαστο, και στην παραλιακή η άνοδος μέχρι και την Μαρίνα του Φλίσβου, εκεί κολλάει και η κάθοδος στο Τάικ Βοντό και σε αυτά, η Ποσειδόνος είναι κολλημένη και Λεωφόρος Βουλιαγμένης παραλλήλως με την Αργυρούπολη, τη Λεωφόρο στο ύψος Αργυρούπολης παραλλήλως με την Λεωφόρο Κύπρου, αρκετά προβλήματα. Και γενικά μια Παρασκευή με αρκετή κίνηση, αλλά λογικό, είναι το Final Four, πολλοί πηγαίνουν στο γήπεδο, πολλοί θα μαζευτούν σε σπίτια. Είναι μια μεγάλη γιορτή για την Αθήνα μας. 6936 10 102, τα μηνύματα σας στο Viber της εκπομπής. Μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ μαζί παρέα. Η Ελίνα σε πολύ λίγο θα είναι εδώ μαζί μας. Γιάννης Μπούνιας στη ρυθμίση του ήχου, Νικόλας Δράπης στο ένα μικρόφωνο. Θέλω να ακούσουμε κάτι έτσι τζερτζελέδικο, ρε Γιάννη. Λίγο έτσι. Δεν ξέρω τώρα. Θέλω λίγο. Θέλω Βέρτη, αλλά μου βάλεις πριν Βέρτη, ρε φίλε. Ναι. Δεν μπορούμε να βάλουμε Βέρτη. Ένα. Τι να βάλουμε, ένα μαζονάκι, ένα. Δεν ξέρω τώρα. Μια Θεοδωρίδου. Εδώ θα γυρίσεις, εδώ θα σε πάντα εδώ. Δεν ξέρω. Για βάλτε αυτό, ρε Γιάννη. Ό,τι είναι τώρα. Ό,τι είναι.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Και Πετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμβα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
8: Το οποίο με στεναχώρησε πάρα πολύ. Το διάβασα λίγο μετά, το έχασα, το άφησα γιατί δεν ήθελα. Υπάρχει ένα βίντεο με μια εγκατέλειψη δύο παιδιών σε δάσος στην Πορτογαλία. Μια εγκατάλειψη δύο παιδιών, τα οποία κάμερα ασφαλείας κατέγραψε ένα ζευγάρι Γάλλων που εγκατέλειψε τα παιδιά τους σε ένα δάσος στην Πορτογαλία. Μητέρα 41 ετών και πατριός 55. Συνελήφθησαν, πήγαν και άφησαν τα αγόρια τους 190 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που έμεναν στις 7 η ώρα το απόγευμα, με δύο μπουκάλια νερό, δύο φρούτα και μία λαξιά ρούχα. Και όταν εννοώ τα αγόρια του, περίπτωση μιλάμε για παιδιά τώρα 5 και 4 ετών. Τα παιδιά έπαιζαν αμέριμνα πριν τα εγκαταλείψουν οι γονείς. Παίζαν, λέει, ένα παιχνίδι, λέει, τους είπαν οι γονείς τους, πάμε στο δάσος για να παίξουμε το παιχνίδι, να διώξουμε το διάβολο. Και βρέθηκαν την ίδια μέρα από μια οικογένεια εκεί. Νωρίτερα η γιαγιά των παιδιών είχε δηλώσει στην αστυνομία την εξαφάνιση. Διαπιστώθηκε ότι ο 55χρονος σύντροφος, ο πατριός δηλαδή, είχε πολλά ψυχολογικά, έτσι, και ψυχικά θέματα, ψυχιατρική διαταραχή. Ενώ εξετάζουν και τη μαμά για κακοποίηση. Και λέω, εντάξει, λέω, ο πατριός, λέω, ρε παιδί μου, είναι ο πατριός. Αυτή η μάνα πώς πήγε και εγκατέλειψε τα αγόρια της σε ένα δάσος στην Πορτογαλία. Και διαβάζουμε καθημερινά τέτοιες ειδήσεις, οι οποίες, θέλω να πω, ότι πάνω εκεί που είμαι στα χαίρομαι και σκέφτομαι θετικά, με προσγειώνουν και λέω, σε τι κοινωνία ζούμε, ρε παιδί μου, πού θα έρθουν τα παιδιά μας, πώς θα μεγαλώσουν, τι να κάνουμε κι εμείς αγωνείς. Λοιπόν, αλλάζω σελίδα. Για κάποιους οι οποίοι είναι φαν του κρασιού, τώρα το Σαββατοκύριακο θα είναι ανοιχτές πόρτες στα Ινοποιεία, μπορείτε να τσεκάρετε. Υπάρχουν και τρία μπουτίκ κτήματα που ξεναγούν σε αμπελόνες και κελάρια. Οπότε, όσοι είστε φαν του κρασιού, τώρα μην πάτε και γίνετε σταφίδα και μπάουλα και δεν μπορείτε να γυρίσετε. Πάντα δοκιμάστε λίγο κρασάκι, λίγο τυράκι, αυτά. Είναι πολύ ωραία να πάτε έτσι, όσοι σας αρέσει το κρασί, να πάτε για γευσηγνωσίες και όλα αυτά τα ωραία. Οπότε, να ξέρετε ότι είναι ανοιχτά οι πόρτες στα Ινοποιεία αυτό το Σαββατοκύριακο. Τώρα στα υπόλοιπα, υπάρχει και άλλο ένα βίντεο λόγω Final Four που είναι απίστευτος διοικητής Αλφα Ταφ, ο οποίος γνωρίζει τουρκικά και καθοδηγεί τους Τούρκους οπαδούς στο Θησίο. Μιλάει, λες και είναι Τούρκος κανονικά. Και λέω, κοίτα να δεις, ο συγκεκριμένος τα μιλάει τα τουρκικά απτέστος. Αυτά από τα άλλα νέα, δεν έχουμε κάτι άλλο το σημαντικό. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Πάμε σε break, συγγνώμη Γιάννη. Πάμε σε break και επιστρέφουμε με τι. Α, password. Password. Περίμενα, το πω. Γιάννη, με αφήνεις και μιλάω εδώ. MG Omega Ελλάς. Καλώ τα παιδιά, να τους έχει ο Θεός καλά. Να μας παίρνει μέρες, να τους δίνει χρόνια. Μέρες δηλαδή από το Γιάννη και τους υπόλοιπους. MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή βρίσκεται κρυμμένο σε ένα μυστικό γκαράζ. 8.30 το πρωί, 11.30, 2.30 και 5.30. Ακούτε τον κωδικό και στέλνετε στο 6936 102.2 τη λέξη password. Όχι τον κωδικό, password. 5 λεπτά, κλείνουν οι συμμετοχές, παίρνουμε τηλέφωνο στον αέρα με τη μία password και μπαίνει στη μεγάλη κλήρωση. MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή δίνει ένα MG Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.500 ευρώ.
9: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
10: Και κοιτάω και αυτόν τον τύπο. Έχει 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία. Αυτός ξεκίνησε από 2 κότες. Πουλούσε τα αυγά, έπαιρνε άλλες 2 κότες. Πουλούσε τα αυγά, έπαιρνε άλλες 2 κότες. Μετά έβγαζε κοτοπουλάκια. Μετά τα πουλάκια, έπαιρνε άλλες κότες.
11: Ναι.
10: Και κάποια στιγμή πεθαίνει ένας θείος του και του αφήνει 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία.
12: We'll be back.
9: Πρωινό σφαίρα, 6 με 10.
13: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
14: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
13: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
15: 1881
16: 1961
17: 5050
18: 1471
8: Ναι!
19: 1212
20: Μπράβο!
21: 1940
20: Ναι!
13: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
22: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop Βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
13: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
23: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης. Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά.
11: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
15: Σφαίρα 102.2.
16: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
17: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις Level Up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
18: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
19: Διερωτάμενο για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Billy. Σπουτ! Από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
20: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
24: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft, για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή, με την εγγύηση της Unimac.
25: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
26: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
27: Όχι.
26: Όχι.
27: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
28: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με το γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
29: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
30: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
31: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
32: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
33: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
32: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
31: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
34: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Το Σάββατο 23 Μαΐου η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός Ελευσίνα Στιβών 149 Μάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης 8:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
1: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
2: Το Σφαίρα Password είναι 8, 5, 2, 8.

0: μου πείτε. Καλέστε
1: 18. Τι λέει το τηλέφωνο? Τι έλεγε? Καλέστε αργότερα. Ω, μα πήραμε τώρα τηλέφωνο την ώρα του password και καλέστε αργότερα. Τι, ποιος μιλούσε τώρα, αν είναι δυνατόν? Πάμε στον επόμενο, στον Εμπιλαχόντα. Έχεις Εμπιλαχόντα, Γιάννη μου? Μπράβο στα παιδιά, πολύ γρήγοροι. Μιλάμε τώρα για 2.000 συμμετοχές. Βαράει το Viber του Σφαίρα, δεν το έχετε ξαναδεί αυτό. Είναι λες και... Οπότε πάμε να δούμε στο δεύτερο, να καλέσουμε τον δεύτερο, τη δεύτερη, δεν ξέρω ποιος είναι. Βρήκες? Χτυπάει. Όπα.
2: Ναι.
1: Password.
2: 8528.
1: Μπράβο! Πώς σε λένε?
2: Χάρη.
1: Χάρη, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Νέα Κυψιά, για να μένουμε το παιχνίδι τώρα να δούμε.
1: Α, μάλιστα. Α, είσαι Ολυμπιακός, θα μένεις στο παιχνίδι. Και λες τώρα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, δες θέλω και μια στο Σφαίρα.
2: Μια και μπόρεσα.
1: Ναι, καλά έκανες, καλά έκανες. Κόκκινος Ολυμπιακός, κόκκινο και το αμάξι από την MG. Καμιά φορά δεν ξέρεις. Καλή επιτυχία σε όλα. Να σε καλά, Χάρη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σου, γεια σου. Ωραίος ο Χάρης. Λοιπόν, χαρούμενος ο Χάρης. Μακάρι να κερδίσει και η ομάδα του. Να είναι διπλά χαρούμενος. Πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε. Γιατί έχουμε την Αριάλ στην παρέα μας. Και σε όλους μας έχει συμβεί. Κάθε φορά που θα φορέσουμε έτσι ένα ρούχο που μας αρέσει πολύ. Και λες, πω, έχω φορέσει το καλό μου το πουκάμισο. Και θα βγω ραντεβού. Και από εδώ κάτι θα γίνει. Και θα πέσει πάνω φαγητό, καφέ, κάτι θα λερωθεί. Δεν γίνεται να φορέσει το καλό στο πουκάμισο, το σακάκι, το φόρεμα και να μην γίνει να μπει με σελίγδα. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Λες και γίνεται επίτηδες. Και εκεί είναι που λες το πω, αλλά Ariel έρχεται. Έτσι, κυκλοφορεί το Ariel The Big One, το μεγαλύτερο pod που έγινε ποτέ. Δύο φορές μεγαλύτερο και έχει και τρία ενσωματωμένα συστατικά που αφαιρούν επίμονους λεκέδες, οσμές και επαναφέρει τα αγαριασμένα λευκά και τη λάμψη στα χρωματιστά και ό,τι καλύτερο για τα αγαπημένα μας ρούχα. Και λεκέδες, bye bye, see you later. Έτσι, Big One που ακούμε τώρα αυτό και αυτό είναι το πρόσωπο της Ariel. Ιδανικό για όλους τους τύπους και για μεγέθη πλυντηρίων.

0: Pod. Και καθάρισες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Να σου πω, όταν ένας σαραντάρης φορτίζει το κινητό, λέμε ότι το φορτίζει.
3: Σωστά.
2: Φορτίζει. Ένας πιντάρης κάνει το φιφτίζει. Τι χιούμορ είναι αυτό.
4: Τα μάτα.
5: Πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
1: 6 με 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Yusk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Ναι, έλα Γιώργο.
16: Έλα, λέ.
15: Μ' ακούς?
16: Σ' ακούω.
15: Ο μικρός.
16: Τι?
15: Είπε την πρώτη του λέξη.
16: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
15: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
16: Τι?
15: Είπε μπα.
16: Είπε μπαμά.
15: Όχι.
16: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
15: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
16: Μπάλα.
15: Ναι.
16: Είπε μπάλα.
15: Είπε μπάλα.
16: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
17: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
18: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφραγε και τούτα, μπαμπά.
19: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα.
20: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
21: Η ώρα είναι 6.
22: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
23: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
24: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
23: Φυσικά, για πότε?
24: Το συντομότερο.
23: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
24: Μια χαρά.
23: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
24: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
23: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
25: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
26: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
27: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστα Σταρένιο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
28: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
29: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
0: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
1: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
2: Άκου δυνατά.
5: Άκου μοναδικά.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω μετά. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1,000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μία βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
3: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε. 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
6: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
7: Τι νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
12: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
13: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκη. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Θέμη Ξάρη, πυροβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
5: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
7: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
8: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
9: Α, μη μ' αρχίσεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ. Και
8: να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
7: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
8: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
8: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
7: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
10: Άκου δυνατά.
11: Άκου μοναδικά.
3: Αλφα.
10: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
11: Εσύ πώς τα βλέπεις τα πράγματα τώρα, ρε φίλε?
12: Κοίτα, τώρα βασικά έχω μπερδευτεί κιόλας, γιατί κατεβαίνει ο καθένας με το δικό του κόμμα.
11: Το γαμμένο πιστεύεις ότι σου ταιριάζει?
12: Αυτούς έπρεπε να είναι από τον πύργο. Εδώ πιστεύω θα βγει μόνο ο καμένος.
11: Μόνο καμένος,
12: ή κάτι φιλαράκι Καλαμάτα το μας ψηφίσουν, πιστεύω θα πάει πάρα πολύ καλά.
11: Ο καμένος, ε?
12: Εντελώς.
11: Να σου πω, για τον Αλέξη τον Τσίπρα τι έχεις να πεις?
12: Ήταν πρόεδρος 15 μελού στο... στην Άρλα. Είναι καλό παιδί, είχαμε πάει πολλές φορές εκδρομή.
11: Ναι, ο Γιώργος Παπανδρέου, φιλαράκι σου.
12: Είναι καλό παλικάρι, έλειπε πολλά χρόνια εξωτερικό, βέβαια.
11: Πού?
12: Νομίζω το Μίτσικαν.
11: Να σου πω, για τον Αντώνη τη Σαμαρά, τον Αντώνη τον ξέρεις προσωπικά?
12: Αυτός είναι εξαιρετικός. Δηλαδή τον έχω δει και στην Πύλο που ήθελε να κάνει αστροδρόμιο.
11: Εσύ στην Πύλο τι
12: έκανες? Πολύ μπροστά.
11: Εσύ στην Πύλο τι έκανες?
12: Πετούσα. Ήμουνα παλιά στην πολεμική αεροπορία.
11: Να σε ρωτήσω κάτι.
12: Καθάρισα τα τζετ. Ήμουνα πίσω στην εξάτμιση.
11: Δεν σε ρώτησα για τον ποτάμι, για το Θεοδωράκι.
12: Κοίτα, με το Μίκη εγώ δεν έχω γνωριστεί από κοντά.
11: Όχι, δεν είναι ο Μίκη.
12: Τη Ρωμιοσύνη, μ' αρέσει πάρα πολύ.
11: Ναι, είναι ο Σταύρος.
12: Κοίτα, τον Σταύρο δεν τον ξέρω. Τον ήξερα πιο πολύ από τότε που ήταν με την Ντόρα την εξερευνήτρια που φορούσε τα σακίδια στην πλάτη.
11: Μάλιστα.
12: Αλλά ο Σταύρος το έβγαζε το μπλουζάκι. Ντόρα με τίποτα. Ο Σταύρος πιστεύω ότι είναι ένα πιο ταξιδιάρης Πασόκ.
11: Είναι πιο ταξιδιάρης
12: Πασόκ. Ναι.
11: Θέλεις να στείλεις ένα μήνυμα σε αυτούς που μας ακούνε?
12: Να το όλος ο κόσμος, ο Μέγα 3 Λιπαρά.
11: Να σου πω.
12: Να είναι χαρούμενοι.
0: Αλφα FM 104,7.
3: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις
3: ραδιόφωνο. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
13: Τι καιρό.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στου 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Δύναμη,
3: εμπειρία,
2: γνώση,
3: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831050383 και 6974-901-553.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831 050 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831 075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
10: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
9: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
10: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
9: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
11: Έμεινε ένας.
12: Ναι, εγώ είμαι!
11: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
12: Νιώθω λίγο περίεργα.
11: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero, ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
13: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
14: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογίο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
9: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
8: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
9: Βεγγαλικά Χνάρις.
8: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
9: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
8: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
9: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
8: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο Ιβιτάρα, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο Ιβιτάρα από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
5: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
5: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
5: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
5: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
4: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
5: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
5: Γράφε. 2831-030-250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
5: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
5: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
5: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
7: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
8: Αν χαλάσει όμως...
7: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
11: Άκου δυνατά.
12: Άκου μοναδικά.
2: Αλφα.
13: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
14: Τι λέει ο ένας Ινδιάνος στον άλλον.
15: Δεν ξεκίνησε με πρωί-πρωί.
14: Όχι, τι λέει ο ένας Ινδιάνος στον άλλον όταν του έχει τελειώσει ο χρόνος ομιλίας.
15: Τι.
14: Πάρε με, εσύ δεν έχω καπνό.
16: Παρακαλώ.
15: Ναι, γεια σας, παρακαλώ, αστυνομική, αστυνομικό τμήμα.
16: Ναι, κύριε, τι θέλετε.
15: Θα μπορούσα λίγο, σας παρακαλώ, να μιλήσω στο διαρρήκτη που συλλάβατε χθες που πήγε να ληστέψει το σπίτι μου.
16: Σας παρακαλώ, κύριε, τι είναι αυτά που λέτε. Αυτό απαγορεύεται.
15: Αχ, σας παρακαλώ, θέλω να του πείτε πώς κατάφερε και μπήκε μέσα στο σπίτι νυχτιάτικα χωρίς να τον καταλάβει η γυναίκα μου. 30 χρόνια προσπαθώ και δεν τα έχω καταφέρει.
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
2: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος,
4: ο ηγέτης στο νερό.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

ξέρεις πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω αδερός. Μα ο δρόμος να τρέξω.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
8: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκη. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 28-31-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310-2590.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
5: Άκου δυνατά.
6: Άκου μοναδικά.
7: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
8: Α, ακούει κανείς, α!
9: Ακούει.
10: Ακούει κανείς.
11: Πόσο καμένο είναι.
12: Ακούει κανείς που αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, βρίσκεται σε δίλημα, διότι είναι σε παράλληλη σχέση.
13: Να τα πάλι.
12: Τι θα ακούσουμε.
14: Σε κοστό. Καλημέρα.
15: Καλημέρα.
14: Όπα.
12: Καλημέρα.
15: Τι κάνετε?
14: Είναι δικιά μου, κυρία Μισολογή.
15: Παρεούλα, αγαπημένη παρεούλα. Χριστιανά είμαι.
14: Γεια σου, Χριστιανά. Τι κάνετε? Έχεις να πεις να πάρει τηλέφωνο?
15: Χριστιανά. Ναι, πριν.
14: Πριν κάνα δύο εβδομάδες.
15: Και παραπάνω.
14: Έχεις να πεις κάποια ιστορία, Χριστιανά, γι' αυτό?
15: Έχω.
12: Τώρα είσαι σε παράλληλη σχέση?
15: Τώρα όχι.
12: Α, Χριστέ, αλλά ήσουν.
15: Δεν γίνεται να
9: χάσατε. Χάσατε 250 ευρώ.
14: Για να κερδίσετε πρέπει να έχετε τώρα παράλληλη σχέση. Χριστιανά, μόλις κάνεις παράλληλη σχέση, πάρε μας τηλέφωνο.
15: Εντός δηλαδή.
14: Οπότε σε ευχαριστούμε. Πρέπει να είναι σε εξέλιξη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κλείσουμε την γραμμή.
9: Αν προλάβεις μέχρι 10 παρά να έχεις μια παράλληλη σχέση, ξαναπάρε. Κάποιον εκεί διπλανό.
14: Αν μέχρι τις 10 βρεις κάποιον, πάρε τηλέφωνο.
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
13: 104,7.
16: 104,7.
13: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
14: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ουρολόγο μου.
17: Γιατί έγινε.
14: Πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
16: 104,7. 104,7.
18: Συντονίστηκες.
19: Κόλλησες.
16: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
20: Ρίψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: 104,7.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Είναι ο καθένας τι καταλαβαίνει, ρε παιδιά. Εγώ ας με διάβαζα τι είναι τροφική αλυσίδα και κατάλαβα.
3: Τι?
2: Τροφική αλυσίδα είναι εκείνο που σε δένουν για να μην τρώσει.
4: Ήταν τρεις ισοβίτες. Μπαίνουν μέσα στη φυλακή, φίλε, και τρεις ισοβίτες την ίδια μέρα. Περνάνε το κατόφλι, κοιτάζουν τις ισοβίτες. Πολύ τυχαίο. Κάθονται στο ίδιο γελί, τους βάζουν κατά τύχη. Τι θα κάνουμε, ρε φίλε, του λέει εδώ πέρα όλη μας τη ζωή. Τι θα κάνουμε, ρε φίλε, τι θα κάνουμε εδώ μέσα. Βγάζει ο ένας από την τσέπη του ένα γιογιό. Μικρό, αυτό που παίζουμε. Εγώ λέει, θα παίζω με αυτό το γιογιό, λέει, όλη μέρα. Όλη μέρα, λέει, κάθε μέρα θα παίζω με αυτό το γιογιό. Βγάζει ο άλλος, ψάχνεται. Εγώ με αυτή την τράπουλα, λέει, θα παίζω όλη μέρα τράπουλα. Λέει. Θα ρίχνω πασχέτζες. Θα παίζω 21 μόνος μου. Θα καίγομαι μόνος μου. Θα κερδίσω μόνος μου. Τρελαμένος. Ο άλλος βγάζει ένα κουτί ταμπών. Εγώ, λέει, ευτυχώς έχω αυτά. Τι θα κάνεις με αυτά, ρε φίλε, του λέει. Με αυτά, λέει, μπορείς να κάνεις ορειβασία, μπορείς να παίζεις τένις, να κάνεις ποδηλασία ελεύθερα κάθε μέρα. Γιατί το λέω, σε αυτή δεν έχει πιο καφέ.
5: Όχι,
4: δεν έχει
5: καφέ, ρε φίλε.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
6: 104,7.
7: Συντονίστηκες.
8: Κόλλησες.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: μουσικές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
5: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
6: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Θα σας δώσω μια συμβουλή. Μην πλησιάζεις τους πολύ σκεφτικούς μέσα στη θάλασσα.
5: Κάτι κάνει. Κάτι κάνει.
4: Κάτι κάνει. Την έπαθα πρόσφατα στην Κρήτη.
6: Τι σκέφτεσαι, φιλαράκια.
4: Όχι, δεν τον έβλεπα εκεί, με κοιτούσε επίμονα, αλλά δεν κοιτούσε εμένα, κοιτούσε το υπερπέραν.
5: Εκεί κάτι συμβαίνει.
6: Εγώ κάνω άλλο. Όταν πλησιάζω κάποιον και το βλέπω σε σκεφτικό, του πετάω νερό από αυτά που είναι γύρω του στη μούρη. Και αν στατιστικά καταλαβαίνω. Του κάνω τον πιτσιλάω. Τι έγινε, δεν την κάνω. Έλα, μην το κάνω αυτό.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
7: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Καφέρα Μίξ.
1: Από ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698.

0: 2-10-79-36-01. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Γεια σας, είμαι ο Παπαγιώργης από το ναό του Αγίου Ιεροθέως στο Περιστέρι. Καλά είστε?
6: Πώς είστε, καλή σας μέρα.
5: Καλά, καλά. Απλά είναι λίγο χαμηλόφωνα μιλάω γιατί έχει μέσα τη λειτουργία, έχουν ξεκινήσει. Λοιπόν, για το Σάββατο σας πήρα λίγο να συνεννοηθούμε. Έχουμε ένα θέμα με τον Παπαπαναγιώτη.
6: Τι?
5: Ο Παπαπαναγιώτης είναι λίγο περασμένη ηλικία, ξέρετε, είναι 87
6: ετών. Ναι, ξέρω.
5: Έχει κάποια θέματα, είναι κάποια μέρα είναι καλά, κάποια μέρα δεν είναι καλά. Όχι με την υγεία του.
6: Ναι.
5: Τώρα, ας πούμε, μέσα είναι λειτουργεί, έχει έρθει με παντόφλες. Είναι. Έχει τώρα 2-3 μέρες. Προχθές ήρθε με μαγιό. Μαγιό του βάλαμε.
6: Πλάκα μου κάνετε τώρα.
5: Μακάρι να σας έκανα πλάκα.
7: Έλα, έλα Παπαπαναγιώτη. Έλα, πήγαινε. Τι θες.
8: Το καφέ μου.
7: Το καφέ, ένα μισό.
5: Τώρα μου ζητάει καφέ τώρα. Χωρίς καφέ. Χωρίς καφέ δεν λειτουργεί αυτός. Μισό, περιμένετε λίγο 10 δευτερόλεπτα.
7: Έλα, Παπαπαναγιώτη.
5: Έχεις κάποιον κληρικό εσύ γνωστό να φέρουμε το Σάββατο κάπως να κάνω εγώ τα χαρτιά στην Αρχιεπισκοπή να κάνουμε την αλλαγή? Δεν το ρισκάρω εγώ. Έχει φέρει μαζί του μαγιό βατραχοπέδιλα. Δεν ξέρω τι να σου πω, παιδί.
6: Θα είσαστε το απόγευμα εκεί, εσείς?
5: Θα είμαι. Όχι, μισό λεπτό γιατί έπιασε συζήτηση.
7: Παπαναγιώτη, άσε την κοπέλα, μην τη τραβάς μέσα. Δεν μπορεί να.
9: Δεν είναι, όχι, απλά μαύρα φοράει, δεν λειτουργεί.
7: Σε παρακαλώ, μια χαρά είναι ντυμένη, κυρία, αφήστε τη. Πάρ' τη λαμπάδα.
5: Λοιπόν, έλα, παιδί μου, Θεοδώρα, να σε πάρω και λίγο αργότερα τηλέφωνο γιατί αυτό τώρα θα.
6: Να σα πω, κατά τι 5.30 ώρα θα είσαστε εσείς εκεί.
7: Κάτσε μισό λεπτό γιατί έβαλε πατίνια πάλι. Παπαναγιώτη, βγάλε τα πατίνια! Τιμόθε, πάρε τον Παπαναγιώτη, βγάλε του τα πατίνια, θα σκοτωθεί. Ναι. Παπαναγιώτη.
5: Έλα, Θεοδώρα, παιδί μου, δεν με ακούς τώρα και όλα
6: λοιπόν,
5: σε πετυχαίνω.
6: Λοιπόν, εγώ σας ακούω, θα πέσει 5.30 ώρα, θα έρθω από εκεί.
5: Εντάξει, τι να.
6: Έλα.
5: Ξέρετε, αν μπορείτε όμως φέρτε του γλυφιτζούρια. Γλυφιτζούρια να τον έχω ήρεμο.
6: Εντάξει,
5: Θεοδώρα, παιδί μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα απλά να σου πω ότι είναι μια φάρσα από το Σφαίρα 102,2. Θεοδώρα, ένα πατίνι φέρε για τον Πάπα Παναγιώτη. Έτσι να του πάτε μαζί τη λειτουργία.
6: Αλφα
1: FM 104,7.
10: 104,7.
11: Συντονίστηκες?
12: Κόλλησες.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Non-Stop Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-Stop Mix. Με όλα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου. Άκου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
5: Non-stop. Mix.
4: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
5: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Όνομα, ζώο, φυτό, πράγμα.
5: Κάπα. Το τραβάς. Εγώ έβαλα καλάμι. Το τραβάς.
6: Το τραβάς το καλάμι, ναι.
7: Το τραβάς το καλάμι.
8: Το σέρβις, το τραβάς.
7: Το σε... Το τραβάς, γιατί το τραβάς το καλάμι.
5: Για να το... Δεν το τραβάς το καλάμι, να τσιμπήσει.
7: Το καλάμι αυτό.
6: Σεξουαλική στάση.
5: Εγώ έγραψα κουρνιαστό.
7: Το κουρνιαστό. Εγώ άμα κουρνιάσει έτσι.
5: Αχ, έχω κουρνιάσει. Κατάλαβες. Εκεί.
7: Κατακόρυφο.
5: Πολύ ωραίο, Γιώργο.
6: Πώς γίνεται.
7: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι,
5: όχι,
7: όχι, όχι, όχι,
6: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι,
7: όχι, όχι, όχι,
6: όχι, όχι,
7: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι,
5: όχι, όχι, όχι,
7: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι,
6: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι,
5: όχι, όχι,
6: όχι, όχι, όχι,
8: όχι.
6: Θα σας το εξολογήσω αμέσως τώρα. Θα σας το εξολογήσω αμέσως τώρα. Είσαι πάνω στο κρεβάτι. Η γυναίκα σκύβει. Πας εσύ από πίσω και μπαπ. Τελείωσε.
7: Τώρα που το σου δυνατά.
5: Έλα Παναγιώτη, 20. 20 και μένω για
7: αυτό.
0: Αλφα FM 104,7.
1: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου. Πες μου ποια είσαι και που πας να βρω πορεία.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.

πάλι κι απόψε θα πετάξω ό,τι μου αφήσες εδώ. Πάλι κι απόψε θα διαβάσω το μήνυμα στο κινητό. Κρίμα κι αντίο είχες γράψει έτσι.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: 1, 2, 3, and...

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20 590.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός.
5: Διαβάζω ένα άρθρο, φίλε, φοβερό. 30 τρόποι να ευχαριστήσετε τον άντρα σας.
6: 30 τρόποι.
5: Ναι, ναι. Και δεν αναφέρει πουθενά. Πάρε μια βαλίτσα και πάνε στη μάνα σου.
7: Bye, bye, my darling.
5: Σας κάνω μια ερώτηση, φίλε Παναγιώτη. Γιατί έδιωξαν τον Ταρζάν από τη ζούγκλα? Το ξέρεις ότι καταρχάς διώχθηκε ο Ταρζάν. Αλλά γιατί τον διώξανε τον Ταρζάν από τη ζούγκλα?
8: Γιατί?
5: Γιατί έβαζε τη μουσική στην τζίτα.
2: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.